0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

λάδι μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: θα στα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, κοίταξε να
2: δεις. Αχ, μου αρέσει τελείως. Έλα, αχ, μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή», για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς βρισκόταν στην περιοδία του, ξαφνικά είδε ένα όραμα. Ένας άντρας από την ακτή τον κάλεσε και του είπε «Ελάτε στη Μακεδονία και βοηθήστε μας». Ο Θεός απλώς έδωσε στον Παύλο μια καινούρια κατεύθυνση. Έτσι ο Παύλος από την Ασία στράφηκε και ήρθε προς τη Μακεδονία, στην Ελλάδα, και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν το σχέδιο του ήταν ο Παύλος να πάει πρώτα στη συναγωγή, γνώρισε τους πιστούς Εβραίους και μοιράστηκε μαζί τους το Ευαγγέλιο. Μερικοί πίστεψαν, αλλά οι περισσότεροι απέρριψαν το Ευαγγέλιο. Ο χριστιανισμός εκείνη την εποχή προκαλεί μια επανάσταση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον Παύλο και τη συνοδεία του στο κέντρο της. Φύγανε από τη Θεσσαλονίκη και πήγανε στη Βέρεια. Στη Βέρεια οι άνθρωποι ακούν το Ευαγγέλιο και πιστεύουν, πολλοί Έλληνες, άνδρες και γυναίκες. Αλλά τότε οι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη εμφανίζονται και προσπαθούν να διώξουν τον Παύλο από την πόλη. Με αποτέλεσμα ο Παύλος να φύγει από τη Βέρεια και να ταξιδέψει προς την Αθήνα, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος επιστρέψαν στη Θεσσαλονίκη για να ελέγξουν τις νέες εκκλησίες. Η Αθήνα εκείνη την εποχή ήταν το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου. Ήταν γεμάτη ειδωλολατρεία και θρησκεία. Στον Άριο Πάγο που συγκεντρώνεται η φιλόσοφη, ο Παύλος κηρύττει ένα από τα καλύτερα κήρυγματά του, που περιγράφεται στις Πράξεις 17:22-31, και το πλήθος συνομίλησε με τον Παύλο μέχρι που μίλησε για την Ανάσταση του Ιησού. Όπως σήμερα, όπου κηρύσσεται λόγος του Θεού, κάποιοι χλεβάζουν το Ευαγγέλιο και άλλοι πιστεύουν. Έτσι ο Παύλος έφυγε από την Αθήνα και πήγε στην Κόρινθο, ίσως την πιο πονηρή, ανήθικη και γεμάτη εθισμό πόλη εκείνης εποχής. Στην εβραϊκή κοινότητα, ο Παύλος συνάντησε ένα ζευγάρι, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, που πρόσφατα έφυγαν από τη Ρώμη. Έφτασαν στην Κόρινθο και άνοιξαν ένα καινούριο κατάστημα. Μια μέρα ο Παύλος μπήκε σε αυτό και άρχισε να τους διδάσκει για τον Χριστό. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, πολλοί Εβραίοι στράφηκαν στον Κύριο, αλλά και πολλοί άλλοι διαφωνούσαν με τον Παύλο σε κάθε σημείο. Τέλος, απογοητευμένος και κουρασμένος, ο Παύλος έφυγε από τη συναγωγή και έστρεψε την προσοχή του στον κόσμο των εθνικών. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σε αυτό το σημείο έχει μια μεγάλη τροποποίηση, έχει μια καινούργια κατεύθυνση, καθώς αυτό το όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος με τον άνθρωπο που ήταν στη Μακεδονία και του είπε «Έλα, βοήθησέ μας», δεν ήταν απλώς ένα όραμα τυχαίο, αλλά ήταν εκείνο το σημείο που ο Παύλος έφυγε πια από τους Εβραίους και άρχισε να κοιτάζει τους εθνικούς, όλους τους άλλους λαούς δηλαδή. Εθνικοί ονομαζόντουσαν στην Αγία Γραφή όλοι οι άλλοι λαοί εκτός από τους Εβραίους. Τα υπόλοιπα έθνη, εθνικοί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός δεν ήταν διαθέσιμος μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλο τον κόσμο. Και έτσι ο Παύλος στράφηκε σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από την Ελλάδα και την Μακεδονία. Πήγε στους Φιλίππους, πήγε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, πέρασε από πολλές άλλες μικρές πόλεις που δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, έφτασε στην Κόρινθο και κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και στους Έλληνες. Και από εκεί, από εκείνο το σημείο, ξεκίνησε ο χριστιανισμός και οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν και να δέχονται τον Ιησού Χριστό, ο οποίος το μόνο που ζητάει από όλους τους ανθρώπους είναι να πιστέψουν σε Αυτόν και να Τον δεχτούν, και έτσι η ζωή τους θα προχωρήσει με τη χάρη του Θεού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα σήμερα, ημέρα Τρίτη και ο μήνας έχει 9 του Ιουνίου 2026 και εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε τώρα έχετε συντονιστεί ήδη στους 94,3 μεγάκυκλους στον 943 δηλαδή Interveten Sports, στον ανεξάρτητο, αδέσμευτο, πλουραλιστικό ραδιοσταθμό της Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο 2ωρο έως τις 9. Ένα ακόμα πρωινό λοιπόν, καλοκαιριάτικο. Θα επιχειρήσουμε μέσα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports να σας μεταφέρουμε τον λεγόμενο και παλμό της επικαιρότητος.

0: καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση, αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%, καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάδα που βρίσκεται στο 16%.
1: Ο καταιγισμός των δημοσκοπήσεων με τους αλγόριθμους, με τα μαγειρέματα της εκτιμήσεως ψήφου και μάλιστα από δημοσκοπικές εταιρείες που δεν θα τις έλεγε κανείς και πάρα πολύ γνωστές, εξακολουθεί να κατακλείζει την επικαιρότητα. Από εδώ, από εκεί, όπως είπαμε, με αλγόριθμους, με αναγωγές, με 1002, άντε να τραβήξουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Εδώ πέρα τη φτάσαν και στο 31%.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8. Από...
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, καμιά φορά κάθεσαι κάτω και βάζεις και την κοινή λογική. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι διαφορετικές οι εταιρείες οι οποίες διενεργούν τις δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν είναι όλες ίδιες. Άλλο τώρα να μιλάς για μια δημοσκοπική εταιρεία όπως είναι για παράδειγμα η Άλκο που είναι γνωστή εδώ και καμιά τριανταριά και βάλε χρόνια και άλλο να μιλάς για νεότευκτες οι οποίες μάλιστα ανήκουν και σε εκδότες οι οποίοι με τη σειρά τους λαμβάνουν άφθονη κρατική διαφήμιση ενώ τα εντυπά τους έχουν σχετικά περιορισμένη κυκλοφορία. Αν δεν ανατρέξεις τις σελίδες τους δεν θα βρεις ρε παιδί μου ούτε μία άντε σπάνια η διαφήμιση να είναι ιδιωτικού φορέα, να διαφημίζει ρε παιδί μου μία μουστάρδα. Ζουν με τα δικά σας τα λεφτά, με τους φόρους τους δικούς σας που πληρώνετε και οι οποίοι μετατρέπονται σε κρατική διαφήμιση που ταΐζει κάποιους. Να το πούμε έτσι ευγενώς. Πώς είναι δυνατόν να ακούς τώρα στις 12 Μαΐου πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και να σου λέει ο Παναγόπουλος, ο Κώστας, δημοσκόπος τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες, να σου λέει αυτό.
2: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σου λέει αυτό στις 12 Μαΐου.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23.
1: 22,8 λέει ο Παναγόπουλος, όπως είπαμε, 12 Μαΐου. Ιστορικό αρνητικό. Ρεκόρ.

0: να βάλεις και την Μπάλς, η οποία έκανε δημοσκόπηση για το Sky στις 3 Ιουνίου, πιο πρόσφατη.
1: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
0: Ξαφνικά να ανεβαίνει στο 25,5%.

0: Μετά στις 4 Ιουνίου να ακούς την GPO για το Star.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25.
0: Άντε να την ξανανεβάσουνε στο 25.

0: Μετά να σου έρχεται ο φαναράς της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα στις 5 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και να σου λέει στις 5 Ιουνίου στο 22,7. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από τις 12 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου να πηγαίνει από το 23,8, μετά κάποιοι να την ανεβάζουν στο 25 και να έρχεται ο φαναράς στις 5 Ιουνίου πριν από 4 μερούλες για να σου λέει αυτό εδώ.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και ξαφνικά έρχεται μια δημοσκοπική εταιρεία που ανήκει σε εκδότη και σου λέει αυτό.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στην δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, απόκριση μία από την άλλη 9 μονάδες. Αρχίζει πια κανείς να σκέπτεται ότι κάτι υπάρχει τέλος πάντων στο βασίλειο της Δανημαρκίας.

πανηγυρίζει, παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Άσε με αυτές παραδόξες, πρώτη φορά το έχω δει αυτό, γίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες τις δημοσκοπικές εναντίον του. Συγγνώμη, τι εννοεί? Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, κλέγονται. Την κοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι δημοσκοπήσεις φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου μέχρι το 25%, και ενώ η παράταξη μεταλλάσσεται και συνεχώς υποχωρεί κοινωνικά, κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες που απαιτούν όμως ποσοστά πάνω από 37%. Και ρωτάω, δεν βλέπουν ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές? Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το αλαζονικό. Ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει? Το πια δεν είναι ιδεολογική αναμέτρηση. Είναι κοντροκομμένα πολιτικά καλλιστεία.

0: Το δημοσκοπικό παιχνίδι, το δημοσκοπικό παίγνιο συνεχίζεται και σήμερα. Βλέπω πρωί στο Sky τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για βάλε.
1: Έχει μια απήχηση, αυτό και μια σημασία, την κυβερνητική πολιτική.
2: Εντάξει, ανεξάρτητα από το αν έχει απήχηση αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. Κύριος Σαμαράς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός, με μεγάλη εμπειρία. Δεν μπορεί κανείς να τον μηδενίσει. Λέω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πάει να φτιάξει τον άλλο κυβερνητικό πόλο. Άρα πάλι πρόβλημα έχουμε. Πάλι αναζητούμε.
1: Ποιος... δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Πώς θα γίνει τώρα, με συγχωρείς.
0: Πιάσαν πάλι πρωί-πρωί στο Sky το Σαμαρά. Λέει, ναι, σοβαρός άνθρωπος και λοιπά, αλλά δεν πάει να κάνει κυβερνητικό πόλο. Το ένα το άλλο. Αναλύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, είπαμε, το σταθερό προβάδισμα και κυρίως το πάνω από το 30% όταν πριν 4 μέρες ήταν στο 22.
3: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στην δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Από 22,7 την Πέμπτη. Στο 31 και βάλε το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς τα λέμε όλα, είπαμε, στη μια περίπτωση είναι η πρόθεση, στην άλλη είναι η εκτίμηση. Για βάλε λίγο την Πυριώτη, τι λέει.
2: Δεν έχει αδιέξοδα η Δημοκρατία.
3: Τώρα όμως έχουμε 10 κόμματα, Μαριάννα. Τότε που λες είχαμε 4 στη Βουλή. Και 3 κάποια στιγμή.
2: Με τον έναν ή με τον... Η κυβέρνηση που είχε φτιαχθεί είχε απλή αναλογική τότε ο Παπανδρέου.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Για να μην...
1: Η πολιτική αναλήτρια, η κυρία Πυριώτη, και αυτή πρωί-πρωί στο Sky, πολύ έμπειρη πολιτική αναλήτρια. Εν πάση περιπτώσει, μην πούμε τώρα κι άλλα. Από το 22 λοιπόν στο 31. Είπαμε, στη μία περίπτωση είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή αυτό που δηλώνει ο κόσμος ότι θα ψηφίσει. Το άλλο είναι λίγο πολύ εγχώριο εφεύρημα. Λέει, παιδιά, εμείς εκτιμάμε άλλο τι είπε ο κόσμος, τι εκτιμάμε εμείς. Οι δημοσκόποι, κάνοντας τις αναγωγές μας, 30 και βάλε. Μετά, όσο μικρή κι αν είναι η εταιρεία, όσο περιορισμένο κύκλο εργασιών και να έχει, δεν ξέρουμε βεβαίως για την interview, αν έχει πάρει ποτέ και κάποιες άλλες δουλειές, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μετά αναπαράγεται στα κανάλια, τα ακούτε εσείς και λέτε, α, ορίστε, να βλέπεις. Και έτσι πάει το πράγμα. Εν αναμονή της νέας δημοσκόπησης.

0: Δηλαδή εσύ ρε παιδί μου που τα ακούσε αυτό, λες μπράβο ρε Μητσοτάκη, είσαι τεφάλ, δεν σε πιάνει τίποτα, καλπάζεις. Και μετά στα ίδια δελτία είσαι παρακείμενα, ακούς για παράδειγμα σοβαρότατους δημοσιογράφους με πλουσιότατη εμπειρία και πολλές επιτυχίες. Ακούς για παράδειγμα τον Χατζη Νικολάου να λέει
1: ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Λες και εσύ ρε παιδί μου, πώς γίνεται εγώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ να τρώω στη μάπα κάτι αυξήσεις να σαν αυτή εδώ που έλεγε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο φίλος μου ο Ρογκάκος.
2: Είναι ενδεικτικό ότι ένα κιλό φέτα δοχείο από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχει ανατιμηθεί 5%, 6,7% η πάριζα, 3% τα αυγά, το τυρί ένταμ 4,8%, ενώ 250 γραμμάρια μέλι έχουν αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο 6,8%.
0: Λες ρε παιδί μου, το τυρί, το μέλι, το παριζάκι μέσα σε ένα μήνα, άντε σε ένα δίμηνο, όλο αυξάνονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης να είναι καβάλα στάλογο ως υπότης, να μην τον πιάνει τίποτα και όλοι να τον βλέπουν να καλπάζει στον κάμπο με το κιάλι. Πώς γίνεται? Να απογίνεται. Είπαμε, εν αναμονή της νέας δημοσκόπησης. Διάλειμμα στις 7:30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γιάννη, και να μας δώσεις ό,τι πληροφορίες έχεις για αυτό το θέμα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί την ευνίδια, μπορώ να πω, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Ο κύριος Μπακογιάννης στην επιστολή της παρέτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους και λέει ότι ολοκληρώθηκε ένα σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Βέβαια, η παρέτησή του συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη ενός μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Για το κύκλωμα επίσης έχουν γίνει 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιαφθόρων της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, αυτό που αναφέρεται ως πληροφορία είναι ότι ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το συγκεκριμένο κύκλωμα βρίσκεται και ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη, δηλαδή ο σύζυγος της αδελφής του, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για τον αλήθεια.
2: Άρα υπάρχει απλή λόγη, είναι έτσι,
0: ναι, και μια σύνδεση που
2: προστασία του κύριου διοίκησης, δηλαδή καλώς έπραξε. Δεν σημαίνει ότι σε κάτι εμπλέκεται ο κύριος Μπακογιάννης, εκτός και αν προκύψει κάτι στην πορεία και μάθουμε κάτι που αφορά τον ίδιο. Το λέω γιατί λέμε στον τίτλο φαίνεται να συνδέεται. Όχι ο ίδιος, μέσω συγγενικού του προσώπου.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστά και καλά το λες.
2: Βεβαίως, αγαπητέ Γιάννη, μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τους καλούς συναδέλφους μάλλον, τον Γιάννη Φόσκολο, τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεώργιου στην χθεσινή εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» του Open για την παρέτηση Ευθύμιου Μπακογιάννη. Μόλις είχε ανακοινωθεί, ήταν οι πρώτες ώρες, ακόμα δεν ήταν γνωστά όλα τα στοιχεία. Φαίνεται πάντως ότι και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχήν υπάρχει δήλωση, γιατί πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ο κύριος Μπακογιάννης, η αδερφή μάλλον, ο κουνιάδος, μπερδέψαμε τις οικογένειες. Πριν πάει λοιπόν ο άντρας της αδερφής του, ο κουνιάδος του, πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, ήταν στον Δήμο Κηφισιάς. Και βγήκε χθες ο δήμαρχος της Κηφισιάς και λέει, παιδιά, εγώ κάτι είχα μυριστεί εδώ πέρα για τον κουνιάδο, τον είχα βάλει τέλος πάντων σε μια άλλη υπηρεσία από εκεί που ήταν στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Βγήκε χθες ο Βασίλης Οξυπολιτάς, ο δήμαρχος Κηφισιάς, τον έβαλα κάπου αλλού και μετά τον ατάλλο το παράλλο πήρε μια απόσπαση και πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και μετά παρετείται και ο γραμματέας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και λοιπά, την ίδια ώρα που τα κυκλώματα των πολεοδομιών οργιάζουν και τέλος πάντων οι αδιάφθοροι, πως αλλιώς τους λένε, βγάζουν το ένα μετά το άλλο τα λαβράκια.
4: Παρετήθηκε λοιπόν ο γραμματέας του Υπουργείου των Υποδομών, ο υπεύθυνος για τις πολεοδομίες. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που βλέπετε. Θέλω να θυμίσω ότι το Σάββατο το πρωί έγιναν συλλήψεις για κύκλωμα στην πολεοδομία. Δηλαδή, συνελήφθησαν πρόσωπα τα οποία φέρεται ότι τα περνάν, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, προκειμένου να προωθούν υποθέσεις στην πολεοδομία οι οποίες δεν ήταν νόμιμες και να λύνουν προβλήματα. Στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν υπάρχουν στενείς συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι, είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας, ήταν μέχρι το πρωί σήμερα που έβαλε την παρέτησή του, στη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Προφανώς ο ίδιος στην επιστολή γράφει ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι, όχι η εμπλοκή του, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά λόγοι πολιτικής ουσίας και προβλήματος το οποίο θα δημιουργηθεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτό, Χριστίνα?
5: Τι μαθαίνω? Έκανα διάφορα τηλεφωνήματα. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι δύο άτομα της, του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν θα πούμε τα ονόματά τους, ο κουνιάδος και η σύζυγος του κουνιάδου, είναι μέσα στους 6 που συνελήφθησαν για αυτές τις παραβάσεις, τις παρανομίες στις πολεοδομίες.
4: Το κατηγορητήριο λέει ότι τα έπαιρνε. Δεν είναι απλά δύο.
5: Όχι,
4: μέσα στους 6. Οι δύο επικεφαλής του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι ως αρχηγή του κυκλώματος των πολεοδομιών είναι οι συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη.
3: Η αδερφή του και ο κουνιάδος του.
5: Από εκεί και πέρα, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου είπε ότι εκείνος ταξίδευε χθες, σήμερα έλαβε την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, επικαλείται προσωπικούς λόγους, είπε ότι είναι γενικός γραμματέας 6-7 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν. Δηλαδή και ο ίδιος τώρα, για να τα πούμε, δεν μπορεί να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει 5 πράγματα. Επίσης άκουσα και τον δήμαρχο Κηφισιάς να λέει ότι ένα από αυτά τα πρόσωπα το απομάκρυνε, το ξύλωσε, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μέχρι στιγμή.

0: Φουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας στις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε, άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία. Ενώ 18 περιπτώσεις κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
2: Εδώ πέρα δεν πρόκειται ακριβώς.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%, έχει περιοριστεί το 8,5%. Είδαμε και στην πρώτη κάρτα της αφόρμητες απαντήσεις ότι η διαφθορά ξαφνικά από εκεί που δεν υπήρχε στο κάδρο έχει πλέον τοποθετηθεί σαν πρόβλημα και ζήτημα και για τους πολίτες αλλά και για την ίδια και την κυβέρνηση. Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10, 66,8% που δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί.
5: Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
4: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών, με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
5: Μπαίνουν και τα τέμπη μέσα.
4: Και τα τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι
5: από το τελευταίο.
4: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία για τη διαφθορά σε έρευνα της GPO, η οποία μετεδόθη το Σεπτέμβριο που μας πέρασε από το Star Channel. Ακούσατε και τον κύριο Παπαργύρη.

0: πολιτών στους θεσμούς. Δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η εφημερίδα των συντακτών με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξοι και το 97% να θεωρεί τη διαφορά καθεστώς στην Ελλάδα.
1: Σε αντίστοιχη έρευνα πριν από 2-3 μήνες στην εφημερίδα των συντακτών το 97% δηλώνει ότι η διαφθορά, παιδιά, είναι καθεστώς στην Ελλάδα.
2: Και είδα έρευνες με ποια λέξη ταυτίζεται την κυβέρνηση, την ταυτίζουμε με την διαφθορά, ξέρω εγώ, 74%. Αυτό για μένα είναι πολύ ενοχλητικό, πολύ δυσάρεστο. Διότι σημαίνει ότι υπάρχει μια καταράκωση της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος, των θεσμών μας. Άρα είμαστε μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης.
1: Αυτά έλεγε πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή στο κέντρο του καλού συναδέλφου του Γιώργη του Κουβαρά στην ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο Δελαζόπουλος τα λέει ακόμα πιο χοντρά, σατυρικός.

0: έβλεπα ένα γκάλωπ σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο, ο κόσμος 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα γιατί πολύ ωραίο. Διότι δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω. Ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
1: Λιγότερο διεφθαρμένο.
0: Ψάχνουμε έναν αθέρι 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
2: Αυτά έλεγε και ο Λαζόπουλος επίσης πριν από λίγο καιρό. Και μια και προηγουμένως μιλούσαμε και για τις δημοσκοπήσεις, για τον καταιγισμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες είναι μία κάθε δεύτερη μέρα ή και περισσότερο. Ρε παιδιά, εσείς οι δημοσκόποι εκεί πέρα, ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα τα οποία βάζετε στην κοινή γνώμη, σε όσους απαντάν δηλαδή, γιατί δεν απαντάν και πάρα πολύ, σε όσους απαντάν λοιπόν, γιατί δεν ρωτάτε μια φορά? Εντάξει, καλή η πρόθεση ψήφου, καλή η εκτίμηση, καλά για την εκτίμηση δεν ρωτάτε, το βγάζετε από μόνοι σας. Καλή η πρόθεση λοιπόν, ποιος προηγείται, ποιος είναι, πώς πάει η κυβέρνηση, πώς πάει η αντιπολίτευση, πόσο ο Ανδρουλάκης καταβαραθρώνεται, πόσο Τσίπρας ανεβαίνει. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα ο Μητσοτάκης που καλπάζει, ό,τι και να γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο, πολεοδομίες, διαφθορές, εκείνο τ' άλλο, ο Μητσοτάκης καβάλα στάλογο. Γιατί δεν ρωτάτε μια φορά? Δεν θα έχει ενδιαφέρον, αφού σου λέει ότι 97% των Ελλήνων πιστεύει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον έτσι μια μέρα να ρωτήσετε? Δεν μου λέτε ρε παιδιά, με ποιον πολιτικό συνδυάζεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά? Αν δεν θέλετε να το πείτε έτσι χοντρά, ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο διεφθαρμένος Έλλην πολιτικός, πείτε το ευγενέστερα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, τριν χτυπάει το τηλέφωνο ή τέλος πάντων καμιά φορά είναι και αυτόματος τηλεφωνητής, πατήστε το ένα κουμπί, πατήστε το άλλο, ντρουν από την εταιρεία και δεν μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, με ποιον πολιτικό από τους εν ενεργεία συνδέεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά? Να δούμε τι θα βγάλετε. Ή μήπως κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, όταν το 97% λέει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα, ή εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό? Ρωτήστε με ποιον πολιτικό συνδέεται τη λέξη διαφθορά. Να δούμε τι θα σας πούν.

0: απολαύστε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και πιο αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα, σουτζούκια και παστρουμάδες. Όπως τα έφτιαχνε το 1880, φαντάσου, ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλατικών της Ανατολίας. Σάρι. 17 κατηγορίες σε 120 διαφορετικές γεύσεις για τους πιο μερακλείδες από εσάς. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε τώρα και λέτε, να φάω ρε παιδί μου ένα τέτοιο αλαντικό, τέλος πάντων, και εγώ κάπως έτσι ένα βραδάκι με μια παρέα με κάποιους φίλους, ένα πράγμα πολύ απλό θα κάνετε. Όπως είστε τώρα, είτε στο κινητό, είτε στο τάμπλετ, είτε στον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 4 γράμματα. Σάρι. Είτε με ελληνικά ή με λατινικά, όπως να είναι. Σάρι. Και θα δείτε, θα βγει το site, μια εκπληκτική ποικιλία αλαντικών, αυθεντικά, όπως από το 19ο αιώνα κατασκεύαζε στη μακρινή Καπαδοκία η θρηλυκή οικογένεια Σαρί Μπογιά. .43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Θα έχουμε πολλά να σας πούμε και στη συνέχεια του προγράμματός μας, αμέσως μετά τις 8 και το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Thank you.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξύφη τους οι δύο φιναλίστες. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Πανικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός του προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλασφαιριστής του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς του ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα στον πάγο. Προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕΚ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague γιατί Μονακό φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνιδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντάρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Chelsea, Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
15: 943 Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
3: Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να λέμε την Πέμπτη 22,7 και το Σάββατο 31,2. Χοντρό δούλεμα.

0: τελευταίο αντίο είπαν στο κημητήριο του Παπάγου συγγενείς και φίλοι στον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. Η οικογένειά του που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία βυθίστηκε στο πένθος, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αντιπολίτευσης, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συγκίνησε με την εκφώνηση του επικηδείου.
1: Σε κλίμα ματιάς συγκίνησης και οδύνης, αλλά και με ένα ζεστό χειροκρότημα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Το παρόν στο τελευταίο αντίο του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, με τον οποίο ο Γιώργος Σουφλιάς είχε συνεργαστεί στενά πριν αποχωρήσει από την πολιτική το 2009.
2: Και όσο ψηλά κατέφτασε, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από εκείνη τη βαθιά αίσθηση μέτρου και ταπεινότητας που ανέκαθεν τον χαρακτήριζε.
1: Συντετριμένος στο τελευταίο αντίο ήταν η σύζυγός του Μαριάννα, αλλά και οι κόρες του Ιωάννα και Όλγα, ενώ στο κημητήριο του Παπάγου βρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές.

0: σε κλίμα οδύνης, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι, ακόμη και αντίπαλοι, είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Το φέρετρο του πρώην υπουργού ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και με ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα, είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά οι δικοί του άνθρωποι. Η οικογένειά του, η σύζυγος και οι δύο κόρες του, συγγενείς, οι φίλοι του, οι συντοπίτες του, οι συνοδοιπόροι του στην κεντροδεξιά παράταξη αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι.
2: Παρουσιάστε!
1: Η σωρός του, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, πέρασε μπροστά από μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων που απέδωσε τιμές. Παρόντες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Βαθιά συγκίνηση λοιπόν χθες στο κημητήριο του Παπάγου, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Κατάμεστη εκκλησία και όχι μόνον, ας το πούμε έτσι, από επώνυμους πολιτικούς αλλά και από απλό κόσμο που ήρθε να πει το τελευταίο αντίο σε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σε έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε με την παρουσία του ένα μεγάλο μέρος της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Μητσοτάκης έφτασε ο λίγον τι καθυστερημένος, αλλά έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Από τη μια πλευρά της όρου, όπως ήθιστε στις εξόδιες ακολουθίες, όπως κοίταγε στο ιερό, από αριστερά ήταν η οικογένεια του εκλείποντος και από δεξιά, ακριβώς απέναντι, εκείνη την ώρα που έμπαινε ο Μητσοτάκης, είχαν ήδη προσέλθει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε ήδη φτάσει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν και αυτός δίπλα στον Κακλαμάνη και στον Καραμαντή. Νομίζω είχε φτάσει και ο Κικίλιας, ο οποίος ήταν και αυτός στην ίδια θέση, μαζί και με πρώην υπουργούς, διακρίναμε τον Γιώργο Βουλγαράκη και άλλους. Μπαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης μέσα, κατευθύνεται προς τους συγγενείς του εκλειπώντος και προς την χείρα πλέον σύζυγο του Σουφλιά, τη Μαριλένα. Τίνει το χέρι να της απευθύνει τα συλληπιτήρια και η Μαριλένα αρνείται. Δεν του ανταποδίδει τον χαιρετισμό. Και σύμφωνα με κάποιους αυτοίκοους, γιατί εμείς ήμασταν λίγο πιο πίσω και δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα πάντως με αυτοίκοους, του είπε «Δεν σε χαιρετάω». Αμέσως μετά, και αυτό το καταγράφουμε και εμείς πλέον, ο Μητσοτάκης απομακρύνεται και δεν πάει να κάτσει εκεί όπου ήταν όρθιοι βεβαίως όλοι οι πολιτικοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, αλλά πηγαίνει από την ίδια μεριά αλλά σε ικανή απόσταση, δηλαδή να τον χωρίζουν 4-5 μέτρα, και κάθεται μόνος του. Εκείνη την ώρα καταφθάνει και η Κεραμέως, η οποία πηγαίνει και στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν μόνος του.

πείτε τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά και μήπως είναι και κουτσομπολιά. Δεν ακριβώς έτσι, διότι εδώ πέρα μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος είναι ταυτισμένος με την πορεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με έναν πολιτικό ο οποίος στη διαδρομή του και όταν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κώστα Καραμαλή είχε τότε την στήριξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και όλου του Μητσοτακέικου.

Να σε χαιρετάω λοιπόν, λέει η Μαριλένα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος όπως σας είπαμε απομακρύνεται και στέκεται μόνος του μακριά από όλους τους υπόλοιπους, ας το πούμε, συναδέλφους του πολιτικούς. Καλά, όταν πέρασε από μπροστά τους, μόνον ένα νεύμα αντίλαξαν με τον Καραμανλή. Και μετά, με το που τελειώνει η εξόδιος ακολουθία, εξαφανίζεται από τη διπλανή πόρτα. Γιατί μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας εντός του ναού, άπαντες βγήκαν έξω, στάθηκαν στο προάβλιο της εκκλησίας απέναντι ακριβώς από το άγημα, μεικτό άγημα, στρατός, ξηρά, ναυτικό και αεροπορία. Κάθισαν λοιπόν όλοι μέχρι να βγει ο κόσμος από την εκκλησία και να ακολουθήσει μετά η σωρός, η οποία πήγαινε προς ταφή. Αυτό κράτησε κάνα δεκάλεπτο μέχρι να βγει όλος ο κόσμος και άπαντες ή το εκεί απέναντι από το άγημα, για να αποδώσουν και κατά την έξοδο της ορού από την εκκλησία τον ίστατο χαιρετισμό, τιμητικό, το χειροκρότημα, καθώς θα έβγαινε το φέρετρο τυλιγμένο στην ελληνική σημαία. Ο Πρωθυπουργός όμως είχε εξαφανιστεί από την διπλανή πόρτα της εκκλησίας και το πλεονάφαντος.

Τάξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της εφημερίδος Εστία με υπέρτιτλο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Είναι διαγραφή Δοσμανόλη Κοτάκη και από κάτω ως υπότιτλος: η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου.

0: σκληρή κριτική τόσο από τον Κώστα Καραμαλή, ένας πρώην πρωθυπουργός, όσο κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, έτερος πρώην πρωθυπουγός, που κλιμακώνεται αυτή η ρητορική. Ο κ. Σαμαράς δεν μπορεί να κάθεστε έτσι και να μην κάνει τίποτα όταν έχετε νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, για παράδειγμα. Ή βάλτε βέτο για τις βάσεις επικείμενες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ή κάντε κάτι με την Βόρεια Μακεδονία, παραβιάζει την συμφωνία. Ή κάντε κάτι με την Αλβανία. Βάζει πολλά θέματα στο τραπέζι.
1: Κύριε Παπαχνομίτζο, όσο έχουν γίνει αυτά τα 7 περίπου χρόνια, σε δύο εβδομάδες συμπληρώνεται σε περίπου ένα μήνα από το 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2019, τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα 45 σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο λόγος που θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και εθνική παρακαταθήκη είναι ότι έγιναν στα πιο δύσκολα χρόνια, με τους περισσότερους πολέμους και τις πιο έντονες κρίσεις και εισαγόμενες κρίσεις. Και ξέρετε, όλη αυτή επιμέρους η κριτική απαντάται με πολύ λογικά επιχειρήματα. Μου είπατε, για να μην τα πω όλα, για να μην τα μετρήσω σε όλα, ναι, για την επικείμενη νομοθέτηση. Ναι. Καταρχάς, απαντήσαμε ακαριαία, αν και όταν κληθήκαμε να απαντήσουμε.
2: Καλά, ρε παιδί μου, δεν του λέτε ότι επί ποιας κυβερνήσεως τα τελευταία 50 χρόνια θέλαμε να βάλουμε ένα καλώδιο που να συνδέει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο και δεν μας άφηνε ο Ερντογάν? Επί ποιας κυβερνήσεως εκδηλώθηκε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Επί ποιας κυβερνήσεως έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν το πήραμε χαμπάρι, όπως ο ίδιος ο Γεωργιάδης έλεγε για το Δένδια? Αυτά, κάνατε την ερώτηση, σας απαντάει και τα καταπίνετε. Τέλος πάντων, τώρα μη λέμε για τους συναδέλφους. Για βάλε λίγο πάλι Μαρινάκη.
1: Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν είχαν τις ίδιες προθέσεις με τον ενεργεία. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ οι προθέσεις είναι κοινές. Όλοι θέλουμε το εθνικά εποφελές. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος κλήσιμο, ο δεδομένος υπάκουμος της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις, Αντώνη, ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν και μειοδότη, και μετά δήλωσε και φιλέλληνα.
2: Ο Μητσοτάκης, λέει ο Μαρινάκης, είναι ο μόνος που έθεσε το θέμα άρσης του Κάζους Μπέλι. Και που το έθεσε, τι έγινε? Τώρα ο Ερντογάν το νομοθετεί. Για βάλε πάλι να ακούσουμε Μαρινάκη.
1: Μητσοτάκη, τότε θα μετριόταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε, δηλαδή κρίση ελληνική, αποκλειστικά ελληνική.
2: Προσέξτε τώρα, για να ξέρετε τι γίνεται με το Μαρινάκη. Αλλά μάλλον καλύτερα να σας τα πούμε, γιατί, δηλαδή, ρε παιδί μου, εμφανίζεται μονολογή στην ΕΡΤ. Του κάνουνε, πώς είναι η πατέντα, σου κάνουν μια ερώτηση, υποτίθεται δύσκολη. Τι λέτε για το Σαμαρά, τι λέτε για εκείνο, για τον Καραμαλή? Απαντάει και λέει τα δικά του, χωρίς επί της ουσίας να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση, και κατά τη διάρκεια της απαντήσεως δεν τον διακόπτουν ποτέ. Να του πούν δηλαδή, μα συγχωρείτε, αυτά που λέτε τώρα, ναι, αλλά ολοκληρώνει την απάντηση και μετά πάνε στην επόμενη ερώτηση. Ο Μαρινάκης, ο οποίος βάζει όποιον θέλει, διορίζει όποιον θέλει στην ΕΡΤ, κάνει ό,τι γουστάρει, ο ίδιος και ο Μητσοτάκης, με τα λεφτά βεβαίως τα δικά σας. Αλλά περισσότερα για τον άνδρα θα σας πούμε μετά τις 8.30.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι σώα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα ή αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά. Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
7: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: 9.43 Internet and Sports. Boom, boom, boom. Για βάλε λίγο
1: των συνεδριάσεων του Eurogroup, του Ecofin
0: και Πιαρακάκη.
1: Συνεδρίαση που θα συζητήσουμε ανάμεσα σε άλλα και για την εξέλιξη στη ρήτρα διαφυγής. Όλα αυτά τα ζητήματα τα παρακολουθούμε από κοντά για να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις οικονομίες μας και την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα
2: η ελληνική
1: οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές.
3: Αυτό όμως δεν ανακουφίζει τον πολίτη που έχει θέμα με την ακρίβεια. Το αναδεικνύει ως νούμερο ένα πρόβλημα παραμένει. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος, δηλαδή λέτε αυξήθηκε το εισόδημα, αλλά αυξήθηκαν κατά πολύ και οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, στις υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτημα.
1: Να το πω εγώ πιο απλά και πιο έντονα από εσάς. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν μετράνε μακροοικονομική δείκτες. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μετράει ο λογαριασμός και όταν βγαίνει ο μήνας.
0: Άντε ρε.
1: Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που μας βλέπουν.
0: Καταλαβαίνω, ναι, αυτό, αλλά.
1: Τα παιδιά πληρώνουν ενίκιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αντικρίζουν τις τιμές. Άρα δεν θα επικαλεστώ στατιστικές. Αυτό το οποίο θα πω είναι το τι κάνουμε εμείς. Χοντρικά κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές ανάμεσα σε άλλα. Από την επιδότηση στο ντίζελ, την επιδότηση στα λιπάσματα ή αμυγό στοχευμένες ενέργειες όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί για τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό από τη μία. Και από την άλλη μόνιμα μέτρα. Γιατί μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία.
2: Η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που δέχεται και κριτική. Και καλό είναι.
1: Μόνιμα μέτρα δεν είναι επιδοματική πολιτική.
2: Αυτό λέω. Τα μόνιμα μέτρα είναι το ζητούμενο.
1: Τα μόνιμα μέτρα είναι επακριβώς μέτρα τα οποία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Ανέφερα πριν τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που κάναμε. Αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το ποια είναι η ηλικία σου, ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Χοντρικά μηδενίζει το φόρος για παιδιά κάτω των 25 ετών. Και ανάλογα με το που μένεις. Φέτος σε 12.000 οικισμούς θα μηδενιστεί ο έμφυα.
0: Καλά, ρε, πώς μπορείς και δουλέψεις έτσι τον κόσμο. Λες, παιδιά κάτω από 25 ετών, άμα δουλεύουν δεν πληρώνουν φόρο. Ανακοινώνεις αυτό σαν το πιο έτσι σημαντικό μόνιμο μέτρο. Δεν πληρώνουν φόρο όσοι είναι κάτω από 25 ετών και δουλεύουν.

0: έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Είναι φοβερά τολμηρό. Παίρνει 700 ευρώ στη τσέπη, αλλά δεν πληρώνει φόρο. Έχουμε ελαφρύνει, λέει, τους φόρους. Και μόλις προχθές, με το νέο νομοσχέδιο του Λιβάνιου, μπαίνει και δημοτικός έμφυα. Για βάλε πάλι λίγο πιαρακάκι. Τον πρόεδρο.
2: Μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στο λογαριασμό του. Όχι, είναι όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Στάθης, επενδύσεις. Αλλά ας μην υποτιμούμε την τεράστια επίδραση που οι επενδύσεις αυτές έχουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη, την οποία είχα την ευκαιρία να διαβάσω, αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το 22 και μετά μας έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης τώρα στη Μέση Ανατολή 12% λιγότερο.
1: Εντάξει, δεν αντέχεσαι παραπάνω. Ας αφήσουμε τον Πιερακάκη και ας πάμε λοιπόν πάλι πίσω στον Παύλο Μαρινάκη.

0: δεν μιλάμε για ανασχηματισμό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πλήρωση θέσεων. Ωστόσο, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον το παρασκήνιο των επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, για 2-3 24 ώρα κυκλοφορούσαν ονόματα και σενάρια για μετακίνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Τι ίσχυε τελικά?
1: Θα ήταν ένας ευρύτερος ανασχηματισμός εάν ίσχυαν τα σενάρια που είχαμε δει από την Παρασκευή. Όλα, για να μην γελιόμαστε, κινούνταν γύρω από το πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτός ήταν το πρόσωπο του ανασχηματισμού και η δική του μετακίνηση θα προκαλούσε άλλες καραμπόλες που θα έφταναν μέχρι και το σενάριο μετακίνησης ανθρώπων όπως ο κύριος Θεοδωρικάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε γνώμη για το. Δεν θέλησε να μετακινήσει τον κύριο Μαρινάκη, να μην ταράξει ισορροπίες? Είχαμε δυσφορίες, τι είχαμε?
2: Καλά, ρε παιδιά, ποιος τρελός πρωθυπουργός αλλάξει τον κοινωνικό εκπρόσωπο 6 μήνες πριν τις εκλογές?
3: Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Πρετεντέρης είναι και η ουσία του θέματος. Λέει, ρε παιδιά, εδώ πάμε σε εκλογές. Ποιος θα πάει να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο? Αυτόν δηλαδή ο οποίος κάθε μέρα περισβάρνα τα κανάλια προβάλλεται και εν πάση περιπτώσει κατεβάζει και την κυβερνητική γραμμή. Και ακούγεται απόλυτα λογικό.

αυτό που μας έχει μείνει από τον Κυρανάκη είναι το σκνή παπάς, δηλαδή να μεταφέρουν με λεφτά των φορολογουμένων οι ταξιτζίδες τα Σαββατόβραδα τους μεθυσμένους. Από πού λοιπόν προέκυψαν όλα αυτά για το Μαρινάκι? Τι λέτε εσείς που μας ακούτε? Ας σας πούμε εμείς που σας τα λέμε. Ουδέποτε υπήρξε θέμα αντικατάστασης του Μαρινάκη. Απλώς επειδή ο Μητσοτάκης, έτσι κινείται πάντα, να το ξέρετε αυτό, θέλει όλες οι κινήσεις του να είναι win-win-win-win. Όχι win-win, win-win-win-win. Δηλαδή, μονά ζυγά, κερδισμένος. Τι ήθελε τώρα, σου λέει, παιδιά, ευκαιρία είναι. Ρίξ το εκεί πέρα ως διαρροή ότι ο Μαρινάκης, ακούστε, δεν είναι μόνον για να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Τον θεωρώ και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Είναι από τα που λένε μου να τον βάλω και σε ένα δύσκολο πόστο εκεί στα τρένα να συνεχίσει το έργο του μεγάλου Κυρανάκη. Να του δώσω κι άλλους πόντους, γιατί τον προορίζω για σφινάρα στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, να κόψει φτερά σε Χατζηδάκη, που τέλος πάντων εγώ του τα έχω ψαλιδίσει βάζοντάς τον στην αντιπροεδρία, δηλαδή στην αποστρατεία, και του Άδωνη, ο οποίος εντάξει χρήσιμος μου είναι, έχει και σχετική άγνοια κινδύνου, λέει ότι του κατέβει. Σε πολλά έχει δίκιο βέβαια, μην τον αδικούμε κιόλας. Με εξυπηρετεί, αλλά μην πάρει και πολύ θάρρος. Αυτό που επιδιώκει ο Μητσοτάκης είναι ή δυνατόν, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά μην το θεωρείτε και απίθανο. Ο Μαρινάκης, ο οποίος ουδέποτε έχει εκλεγεί βουλευτής και ουδέ μία σχέση έχει με τον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, μην το θεωρείτε απίθανο με τη βοήθεια του Μητσοτακέικου να κόψει πρώτος το νήμα της Σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Γιατί εμείς σας το λέμε και κρατήστε το αυτό, ο Μητσοτάκης σαν διάδοχη κατάσταση δεν βλέπει ούτε τον Πιερακάκη που εξακολουθεί τώρα να αναλύει εδώ πέρα τα οικονομικά μέτρα, και καλύτερα να μην βγαίνει και καθόλου, γιατί έτσι όπως μιλάει δείχνει ότι έχει και πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας τώρα πια. Άρα ούτε αυτόν τον Κυριάκο θέλει ο άλλος ο Κυριάκος ο μεγάλος, ούτε πολύ περισσότερο τον Δένδια. Εκεί του βάλε γενικό γραμματέα τον Κυρανάκη, ο οποίος επίσης πολιτεύεται στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών, για να του κόψει τον αέρα του Δένδια, μπας και με τη βοήθεια πάλι του Μητσοτακέικου τερματίσει πρώτος ο Κυρανάκης στον νότιο τομέα. Δύσκολο αυτό, ή έστω σε μικρή απόσταση από τον Δένδια, και ο Μαρινάκης αντιστοίχως να κάνει καμιά πρωτιά ή και καμιά έτσι δευτερότρητη θέση, αλλά κοντά στους άλλους, στον βόρειο όπου είναι ο Χατζηδάκης και ο Άδωνης. Ουδέποτε λοιπόν εκλεγείς ο Μαρινάκης μέχρι τώρα, καμία σχέση έχουν με τον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, καμιά κομματική οργάνωση δεν ρωτήθηκε ποιον θέλετε για υποψήφιο. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με όλα τα κόμματα το ίδιο είναι. Τα ψηφοδέλτια τα καταρτίζει όπως γουστάρει ο αρχηγός. Καμία σχέση λοιπόν, και όταν εξελέγει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκεί μες στην πανδημία, διαβόηση έγινε η εκλογή του. Τον πάει τώρα για πρωτιά, και γι' αυτό έγιναν και όλες οι διαρροές ότι δήθεν αναλαμβάνει παραγωγικό υπουργείο κλπ. Κλπ. Όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία ακόμα πρημοδότηση στο Μαρινάκη, γιατί σου λέει κοίταξε να δεις, ήταν έτοιμος να σώσει τα τρένα, αλλά

είναι τόσο πολύτιμος και τόσο πολύ σπουδαίος που πρέπει να μείνει εκεί, να είναι ο καθρέφτης, η εικόνα, η καθημερινή της κυβερνήσεως. Οπότε φυσικό ήταν σήμερα το πρωί να βγει που αλλού, στη δικιά του ΣΕΡΤ. Σας τα λέμε όλα αυτά για κανέναν άλλο λόγο, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα καθεστώτα.

0: Τα νέα πρόσωπα, η Μαρλένα Σούπουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή. Είναι μηχανικό στο επάγγελμα με εμπειρία στη δουλειά τη και αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο τη χωροταξία και του αστικού περιβάλλοντος.
1: Θα προσθέσω ότι είναι και Λαρισαία και επειδή εκεί είχε πρόβλημα τελευταία η Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με τα θέματα των αγροτών και με τα Τέμπη, είναι ένας ακόμη τρόπος να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία μια περιοχή στην οποία είχε πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Όλγα.
2: Μαριλένα Σούκουλη. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι παραδημοσιογραφικό, το οποίο συμβαίνει, εντάξει, ανθρώπινο είναι,

0: Λέει ο Χατζη Νικολάου, είναι λέει Λαρισαία. Τελικά δεν είναι Λαρισαία, είναι από την Κορινθία η κυρία Σούκουλη. Το διόρθωσε αμέσως ο Νίκος, έμπειρος δημοσιογράφος.
1: Διορθώνω, έκανα λάθος, γι' αυτό με κοίταζες Όλγα θολά. Η κυρία Σούκουλη λοιπόν είναι βουλευτής Κορινθίας και όχι Λάρισας όπως θεωρούσα. Εκεί δεν εκλεγόταν και ο κύριος Σταγαράς. Επομένως, βουλευτής Κορινθίας αντικαθιστά τον αείμνηστο βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό Σταγαρά.
0: Αυτά λοιπόν για την κυρία Σούκουλη. Θα μου πείτε τώρα, τις έπιασε πρωί-πρωί με τη Σούκουλη. Σας το λέμε αυτό για να δείτε πώς ενεργεί ο Μητσοτάκης. Η Σούκουλη όντως είναι βουλεύτρια κατά την σιριζαϊκή ορολογία. Είναι βουλευτής λοιπόν, βουλεύτρια που θέλετε πείτε το, όπως θέλετε πείτε το, στην Κορινθία. Εκεί που εκλεγόταν και ο Σταγαράς, ο Μακαρίτης. Και είναι αλήθεια ότι η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί και το 2006, πριν από 20 χρόνια, νομαρχιακή σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο τότε του αείμνηστου Νίκου Σταγαρά, ενός εκλεκτού ανθρώπου, είναι αλήθεια. Είχε εκλεγεί λοιπόν και τότε νομαρχιακή σύμβουλος το 2006 με το ψηφοδέλτιο του Σταγαρά, όταν ο Σταγαράς είχε εκλεγεί νομάρχης Κορινθίας. Οπότε θα πει κανείς, λογικό είναι, αφού έφυγε έτσι αδόκητα από την ζωή ο Νίκος Σταγαράς, να τον αντικαταστήσει μία βουλευτής του νομού Κορινθίας επίσης, η οποία είναι και μηχανικός και η οποία είχε και μία διαχρονική σχέση μαζί του, αφού πριν από 20 χρόνια είχε εκλεγεί βουλευτής ή νομαρχιακή σύμβουλος, συγγνώμη, με το ψηφοδέλτιό του. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Άκου τώρα ποια είναι η άλλη. Πρώτος επιλαχών μετά τη Σούκουλη στην Κορινθία είναι ο Κώστας ο Κόλλιας, ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας τρεχαλατζής βουλευτής, ο οποίος ό,τι κατάφερνε το κατάφερνε μόνος του, δεν θα τον έλεγες και φανατικό μητσοταϊκικό. Είναι αυτός ο οποίος παλιότερα είχε καταφέρει να εκλεγεί τρέχοντας από πόρτα σε πόρτα και να αφήσει απ' έξω τον Μακαρίτη, πια Αναστάση Παπαλιγούρα, με όλη αυτή την μακρά οικογενειακή παράδοση που είχε ο επίσης εκλοιπών Αναστάσιος Παπαλιγούρας. Δηλαδή ο Κόλλιας παιδί του λαού. Τώρα λοιπόν ο Κόλλιας πήρε τη θέση του Σταγαρά, αφού ως επιλαχών κατέλαβε τη θέση του αποθανόντος. Αλλά και με τη βουλευτική ιδιότητα ο Κόλλιας και τρεχαλατζής όπως είναι, που ξέρεις τι μπορεί να γίνει στις επόμενες εκλογές. Μήπως ανέβει, γιατί και η διαφορά σε ψήφους από τη Σούκουλη μικρή είναι. Και άμα χάσουμε έδρα στην Κορινθία, τι γίνεται? Να μας βγει ξαφνικά ο Κόλλιας βουλευτής ξανά, εκεί που τον είχαμε για ξοφλημένο, κόντρα μάλιστα στη Σούκουλη. Κάν την λοιπόν τη Σούκουλη υφυπουργό να πάρει πάνω της, έτσι ώστε ο Κώστας στις επόμενες εκλογές να πάει πάλι από ντεζαβαντάζ να ξεκινήσει, γιατί είναι τρεχαλατζής και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου σκάσει με αυτόν.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
16: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είμαστε. Σας λείψαμε. Σας λείψαμε. Εννέα και δύο πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στο κανάλι ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα. Κανάλι ένα Καλαμάτα. Πρώτο ημίωρο μαζί μας. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς. Στα μικρόφωνα μαζί σας, Ιωάννα Γουρνά. Και ο γλυκός μας Άγγελος Βουραντώνης. Που πνίγηκα για να το πω.

Τη Δευτέρα στις 8 η παρουσίαση του νέου βιβλίου κυρίου Κρομίδα, του συγγραφέα, από τις εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης στις 8 η ώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο Ασό. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης σε όλα τα social media. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης .gr, η σελίδα που θα βρείτε προσφορές, θα ενημερωθείτε για νέες κυκλοφορίες λογοτεχνικών βιβλίων. Αλλά αν επιθυμείτε μία επαφή πιο προσωπική, Νίκη Ταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας 27210-92500. Social media, κανάλι 1 Καλαμάτας. Κάντε follow.

0: και φυσικά διαδικτυακά στις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Έλα πάμε, Άγγελε, ξεκίνα.
1: Από τοπικό επίπεδο.
0: Ξεκίνα σε τοπικό επίπεδο, ξεκίνα όπως θέλεις, ξεκίνα όπως το επιθυμείς, για να δω εγώ κάποια πραγματάκια εδώ που θέλω.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Να πούμε για την εκδήλωση που έγινε την Κυριακή με θέμα το σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Διεξήχθη στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε κάποια νέα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είχαμε και κάποια νέα.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου, ότι θα προχωρήσει μελέτη για το πόσο επικερδής μπορεί να είναι.
0: Πόσο επικερδές μπορεί να είναι η μία
1: επαναλειτουργία του προαστιακού.
0: Ναι. Πόσο επικερδές μπορεί να είναι το τρένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί.
1: Mm-hmm. Και σε τουριστικό επίπεδο, mm-hmm, για μεταφορά τουριστών, αλλά και για τη μεταφορά των κατοίκων της περιοχής.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ξεκινά λοιπόν αυτή η μελέτη.
0: Οκ. Okay.
1: Και από την ελβετική εταιρεία, πρωτοβουλία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έχουν γίνει δύο προτάσεις για επαναλειτουργία του προαστιακού στην Καλαμάτα,
0: ναι,
1: και στο Ναύπλιο, που θα συνδέει Ναύπλιο Άργος.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν οι άνθρωποι της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας ότι εμείς προτείνουμε ως πρώτο
0: ελβετική πρωτοβουλία για την
1: επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου,
0: του συγκεκριμένου δικτύου του σιδηροδρομικού, της Πελοποννήσου δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω διαβάσει την είδηση γιατί ακόμη δεν έχω προλάβει.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη βλέπω λαγούς μπροστά μου να πετάγονται. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, μάλιστα. Μίλησε και ο δήμαρχός μας.
0: Μπράβο στο δήμαρχό μας. Μίλησε και ο βουλευτής τουλάχιστον αυτόν.
1: Ο κύριος Μαντάς.
0: Τον είδα τον κύριο Μαντά.
1: Ο κύριος Ντέιβις.
0: Ναι, ο οποίος έτσι κι αλλιώς καταβάλει τεράστια προσπάθεια, mm-hmm, για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου τουλάχιστον στη Μεσσηνία.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε και μία μικρή ομιλία η ιστορικός, η κυρία Ευθυμίου.
0: Μάλιστα, η οποία τι μας είπε?
1: Ότι ο σιδηρόδρομος.
0: Παρέστης, παρακολούθησες την εκδήλωση, είδα stories.
1: Έβγαλα και φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Ναι. Ήσουνα στις επάλξεις.
1: Ναι, ναι. Με έπιασαν και οι κάμερες.
0: Αλήθεια.
1: Άμα δείτε ένα με ένα άσπρο μπλουζάκι.
0: Έγινες μια διασημότητα κι εσύ, όπως πολλοί άλλοι επιζητώντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Ευθυμίου στην ομιλία που έκανε τα 10 λεπτά είπε ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ένα μεγάλο εθνικό άλμα που έκανε η Ελλάδα το 19ο αιώνα, και ήταν υπερηφάνεια για τους Έλληνες και τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι τώρα που θα ξαναξεκινήσει ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο πρέπει να γίνει σωστά, για να μην επαναληφθούν γεγονότα που συνέβησαν παλαιότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Άλλο.
1: Έχουμε χρήματα από την περιφέρεια.
0: Πού θα τα διαθέσουμε?
1: 700.000 ευρώ που θα δοθούν στο Δήμο Τριφυλίας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για τις πλημμύρες που είχαμε τον Οκτώβριο του 25.
0: Αποκατάσταση λοιπόν προβλημάτων, mm-hmm, που προέκυψαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Φτάνουν. Άραγε. Για πάμε, γιατί ακούμε να έρχονται λεφτά, αλλά...
1: Ναι.
0: Ακούμε να λένε ότι και διαφορετικά είναι τα κόστη που έχουν προβλεφθεί από τις μελέτες και διαφορετικά πόσα τελικά εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται οι περιοχές, οι πληγήσεις. Συμπληρώνω εγώ με δικά μου λόγια. Συνέχισε εσύ, παιδί.
1: Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος έβγαλε μία πρόταση προς το Υπουργείο για...
0: Έκανε πρόταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπέβαλε πρόταση. Mm-hmm. Που αφορά ποιο θέμα?
1: Τη χρηματοδότηση για 1.000.000 ευρώ. Μάλιστα. Για την αποκατάσταση των καταστροφών που συνέβησαν στην περιοχή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παίρνω τις καλημέρες, τις ανταποδίδω με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε.
1: Θα έχουμε...
0: Ξέχασα λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιατί πρέπει και να ασχοληθώ με τα inbox μου. Αλλά οκ.
1: Βέβαια. Από το ραδιόφωνο αυτό είναι. Η επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έρχεται και η ανακαίνιση στο ΕΠΑΛ της παραλίας.
0: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες, έχουν καταγραφεί τα προβλήματα του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος και είναι ιδιαίτερη όντως χαρά η προσπάθεια αποκατάστασης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Άλλο πόσα, γράφουμε και ποσό. Έχουμε το ποσό.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι υπεύθυνη η Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Δημοτική Αρχή είναι πλέον αυτή η οποία διαχειρίζεται και επεμβαίνει, παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανάγκη σχολικών μονάδων της περιοχής. Θέλεις να πεις κάτι άλλο.
1: Έχουμε από το Δήμο Ιχαλίας.
0: Τι έγινε στο Δήμο Ιχαλίας?
1: Έχουμε αντιδράσεις για την επένδυση του βιοαερίου.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Και οι κάτοικοι αντιδρούν μαζί με όλους τους τοπικούς άρχοντες. Γιατί από ό,τι ξέρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο έχει βγάλει αρνητική απόφαση ότι δεν θέλουμε να γίνει η μελέτη στο Δήμο Ιχαλίας, αλλά και η εγκατάσταση της... του εν λόγω έργου.
0: Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι και σε άλλες περιπτώσεις έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, αλλά επειδή έρχονται εκ των άνωθεν στρωμάτων δικαιοδοσίας, αποφάσεων και τελικών αποφάσεων, δεν εισακούγονται αυτές οι φωνές.
1: Έχουν πει ότι θα γίνει και θα γίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε το σε τοπικό επίπεδο προς το παρόν, με την απώλεια του 29χρονου στη μικρή Μαντίνια εχθές τα ξημερώματα, άλλη μία νέα ζωή χάθηκε άδικα, λίγο προσοχή, γνωρίζουμε τις παθογένειες, τα προβλήματα του οδικού δικτύου και της πόλης μας και της γύρω περιοχής και της Μεσσηνίας. Προσοχή λίγο στην ταχύτητα, προσοχή λίγο στο πώς κινούμαστε για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και φαινόμενα.

0: Εξαιρετική Δήμητρα Γαλάνης, Μιχάλης Γατζηγιάννης. Σε ποιον να πω το σ' αγαπώ, σε όποιον και να το πείτε έχει ευεργετικές ιδιότητες, αρκεί να το εννοείτε και να το πιστεύετε. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις και σιγά σιγά γενικώς πιο αναλυτικά, ας δώσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων λεπτών σε τίτλους. Πάμε. Θεσσαλονίκη, 2 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με γιο ταχύ. Ρόδος, για ασήμαντη αφορμή η δολοφονία του 63χρονου από τον φίλο του, τον κάρφωσε στην καροτίδα με το μαχαίρι. Μαρινάκης, υπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ρεβιθούσα, υποθαλάσσια καλώδια και δίκτυα φυσικού αερίου. Η θωράκιση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών περνά σε νέα φάση. Διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών στους καλούς λιμένες. Παγκόσμιος πυρετός για τα πυρηνικά. Δαπανήθηκαν 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς σε μία χρονιά, ακούει ο πλανήτης Γη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλιματική υπεύθυνη, πράσινη, πράσινο-κίτρινη.
1: Και να πεις ότι είναι και χρήσιμα.
0: Έλα μου ντε. Λοιπόν, απροσπέλαστος ο Κηφισός, τροχαία ατυχήματα σε άνοδο και κάθοδο. Τίποτα δεν γίνεται. Ραφίνα, πριν από 58 λεπτά, πλοίο γεμάτο με επιβάτες και οχήματα προσέκρουσε στο λιμενοβραχίαιονα. Τον έκοψε στα δύο. Συναγερμό στα στενά του Ορμού, συνετρίβει αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι. Σώω το πλήρωμα. Καλά, εντάξει, έτσι. Νέα Υόρκη, αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά του Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA.
1: Το γιουχάρανε τον πρόεδρο.
0: Ουί. Ντομάτα, νέο σημείο τριβής μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Εμπορικός πόλεμος Παρισίου Ραμπάτ για μια ντομάτα. Guardian, η περίπλοκη σχέση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου υπονομεύει την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Κακή πρόσβαση σε υγεία, παιδεία και στέγαση εκτοξεύουν τις ανισότητες μαζί με το εισόδημα. 7 στα 10 νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα. Εφνιδιασμός Κυριάκου με Σούκουλη και Κότσιρα. Χρυσοχοίδης για Αντώνη Σαμαρά, ανένταχτος δηλώνει ο Δραγασάκης στο πολιτικό σκηνικό. Έρχεται βάουτσερ για smartphones, ετοιμαστείτε.

0: Εντάξει, νομίζω ότι σας έδωσα αρκετά. Μη σας μπλοκάρω και τον εγκέφαλο με περισσότερα.
1: Να πούμε και για τις Πανελλήνιες και αυτό τέλος.
0: Εντάξει, μπορείς να πεις και για τις... Για τις Πανελλήνιες, σου το επιτρέπω. Δίνουν τα επαγγελματικά.
1: Τα επαγγελματικά λύκια, ναι.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά. Γιατί, όπως και να έχει, δεν έγινε και κάτι. Ας το να πάει και πάει. Υγεία, ψυχική και σωματική. Και όλα γίνονται. Αρκεί να μην πέσετε κι εσείς στο τρυπάκι που άκουγα μία. Παρακολουθούσα λοιπόν από τις λίγες φορές μία εκπομπή με τους φαντομάδες κολέγια και τα πτυχία
2: το συζητήσουμε.
0: Τα οποία δεν έχουν καμία ισχύ από συγκεκριμένα υποτιθέμενα κολέγια που μόνο κολέγια δεν είναι. Και το ωραίο είναι ότι μας τα έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν ακόμη και πρώην... Υφυπουργή.
1: Σας παρακαλώ, η Σορβόνη δεν είναι.
0: Σορβόνα.
2: Άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε.
0: Για να ανεβάζουμε λίγο την ένταση, γιατί έχουμε και καλοκαιρία και υψηλή θερμοκρασία.

0: Ελπίζω να απολαύσατε την Μελίνα Σλανίδου και τη φράση μου «Ο καιρός είναι καλός», διότι διαβάζω την πρόγνωση Κλέαρχου
1: Μαρουσάκη.
0: Μαρουσάκη και λέει: οι επόμενες ημέρες θα έχουν αυξημένη αστάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Πώς με βλέπεις, είμαι καλή στην
1: ανάγνωση. Καλά είμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, στο copy-paste.
1: Και ψύχρεμη, και ψύχρεμη.
0: Και ψύχρεμη. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς.
1: Θα γίνουμε κοτόπουλα.
0: Εδώ στη Μεσσηνία συνήθως γουρινοπούλες. 34 βαθμούς Κελσίου με ήλιο το πρωί και καταιγίδες το απόγευμα στα κεντρικά, βόρεια και εσωτερικά της Πελοποννήσου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστεί η αστάθεια στα απογεύματα, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένα μελτέμια έως 7 μποφόρ με θερμοκρασίες 32 βαθμούς. Όσοι προγραμματίζετε να επισκεφτείτε το Αιγαίο, να γνωρίζετε ότι έχει και μποφόρια, έχει και μελτέμια, έχει και θερμοκρασία ως 32. Το Σαββατοκύριακο, τούτο είναι που μου το χαλάει, κατάλαβες, μια Κυριακή περιμένω.
1: Αυτό.
0: Αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κοντά στους 30 βαθμούς, λόγω ψυχρότερης αέριας μάζας και αυξημένης αστάθειας. Θα τη χάσουμε την ηλιοθεραπεία. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμό των φαινομένων αστάθειας, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
1: Δηλαδή στα Λέικα θα βρέχει και κάτω στην Καλαμάτα θα πηγαίνετε για μπάνιο.
0: Λες να παίξει κάτι τέτοιο?
1: Έτσι όπως τον βλέπω τον καιρό, 9 Ιουνίου και να βρέχει, μπορεί.
0: Α, για πάμε σε διαφημίσεις. Τι λες και εσύ?
1: Yes.
0: Okay, πάμε.
2: Χορηγός εκπομπής:
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
12: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Τι, θες να πας του Κώστα, αλλά σήμερα είναι κλειστά?
1: Ναι.
0: Όχι, ανοιχτά δεν είναι, τρίτη δεν είναι?
1: Τρίτη είναι σήμερα.
0: Και τι στεναχωριάσαι, αφού ξέρεις που θα πας και ξέρεις που θα φας καλά. Άρα, πήγαινε στην οικία Μπουρνιά. Γιατί εδώ στο κανάλι ένα Καλαμάτας και στην εκπομπή μας προτείνουμε πάντα τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιατί εμείς ξέρουμε. Εμπιστευθείτε μας. Γιατί ξέρουμε πολύ απλά ότι στου Κώστα θα φάμε καλά.
18: Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money gets back.
0: Και φυσικά.
18: Keep your hands off.
0: Μεσυνιακά.
18: New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish.
0: Και εξαιρετικά.
1: Ο Κώστας. Είναι...
0: Ναι, το λες έτσι, παιδιά.
1: Είναι έτσι. Το καλό μαγαζί.
0: Είναι το καλό μαγαζί, παιδιά.
1: Έτσι
0: τέλειος.
1: Το έχουμε εμείς. Είναι το καλό
0: είναι
1: μαγαζί.
0: Είναι το καλό μας μαγαζί. Λοιπόν, συνοικία Μπουρνιά. Έτσι, τέλος. Εκεί.
1: Και θα βρείτε και πάρκινγκ, παιδιά, δίπλα από τον Κώστα.
0: Θα βρείτε και πάρκινγκ, θα βρείτε. Τραπέζι καλό είναι να έχετε κρατήσει ωστόσο.
1: Όντως.
0: Μη σας βρει έτσι. Γιατί δεν θα το επιλέξετε μόνο εσείς. Το επιλέγουν πάρα πολύ καθημερινά.
1: Όχι μόνο οι μεδαποί, αλλά και από την Αλλοδαπίν.
0: Βέβαια, τουρίστες. Και δεν ξέρω πώς τα μυρίζονται εντωμεταξύ τα ωραία.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Καλά τα μυρίζονται.
1: Μήπως είναι τα αστέρια που έχει πάρει ο Κώστας. Μήπως οι διεθνείς βραβεύσεις. Μήπως...
0: Γενικώς, παιδί μου, είναι η καθημερινότητα. Τέλος. Δεν χρειάζεσαι. Μία φορά σε πίθη.
1: Europe.
0: Γίνεται στέκι. Πάμε... Φύγαμε για ειδησιογραφία. Το αφήνω σε σένα, τι σε αγχώνει. Τι σου έκανε εντύπωση και με τι θες να ασχοληθεί.
1: Ο ανασχηματισμός.
0: Σε ακούω.
1: Τόσο γρήγορο ανασχηματισμό δεν έχω ξαναδεί.
0: Δεν είχε άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Ήτανε και οι πολεοδομίες στη μέση. Που όσο και να μην θέλουμε να παραδεχθούμε ότι οι παραιτήσεις έχουν μία οσμή λίγο περίεργη.
1: Για προσωπικούς λόγους έγιναν παραιτήσεις τώρα.
0: Σύμφωνα με ορισμένα στόματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλα στόματα λένε άλλα.
1: Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι και πώς το λένε, πειθόμαστε απευθείας.
0: Εντάξει.
1: Για
0: χαίρομαι.
1: Να δούμε λοιπόν.
0: Έτσι σας θέλω να προσέχετε τι λέει ο κάθε υπουργός, διότι ξέρουν αυτοί.
1: Και ο παντός χαρτοφυλακίου.
0: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Ο κύριος Μαρινάκης δεν το εξέφρασε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Mm-hmm. Σε συνέντευξη στην ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σίγουρα ξέρει καλύτερα γιατί είναι μέσα στα πράγματα, γιατί είναι μέσα στο βασικό και σημαντικό κυβερνητικό επιτελείο. Επομένως, δεν μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο fake news. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη σημασία του να είμαι ακριβής και αληθής προς τον κόσμο. Και ειδικά σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη προεκλογική, mm-hmm. που όπως βέβαια υποστηρίζει ο ίδιος πάλι, οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 27, διότι πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή και άλλες φοροελαφρύνσεις, τις οποίες... έχει στο πρόγραμμά της η κυβέρνηση.
1: Το 27 θα γίνουν οι εκλογές, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει το 2027 ή στις 27 κάποιου μήνα. Λέω εγώ τώρα.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε πάντως για το 2027. Δεν ξέρω οι δικές σου οι πηγές από πού πηγάζουν. Είναι τα ηγέτου Αρκαδίας, Άνω Ιχαλίας.
1: Τα ηγέτου.
0: Τα
1: ηγέτου. Από το καλάθι έρχεται.
0: Εντάξει, άμα έρχεται από το καλάθι είναι εδώ κοντά. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανεβαίνει, παίρνει update και πηγαίνει στη γραμματεία του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση
0: είναι,
1: του.
0: Είναι σημαντική άνοδος για τον κύριο Κυρανάκη.
1: Βεβαίως.
0: Νέος άνθρωπος και σημαντική mm-hmm. τοποθέτηση.
1: Της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, σταθερός. Συνεχίζουμε. Υπουργείο Μεταφορών. Ο
0: αυτό
1: κύριος
0: το τη δεξιά πτέρυγα μου δημιουργεί έτσι ένα κατητή, γιατί μου έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς στο μυαλό κατευθείαν. Ο Βορύδης, ξέρεις. Μου έρχονται ο πρόσωπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Το ίδιο έρχεται και στην κυβέρνηση, γι' αυτό ποντάρουν προς τα εκεί.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ο Σαμαράς έχει αφήσει υπονοούμενα
1: mm-hmm.
0: κόμματος.
1: Και είμαστε και κοντά. Από ό,τι λένε πάλι πηγές. Ο κύριος Μαρκόπουλος αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, τώρα που ξεμπέρδεψε με τον ΠΚΠ και την υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιος για την ευρωπαϊκή υπόθεση, όπως τη λέει η κυβέρνηση, και μία νέα προσωπικότητα που μπαίνει στο κυβερνητικό επιτελείο, η κυρία Σούκουλη, αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Πολύ ωραία.
1: Βλέπουμε μία αλλαγή στην δεξιάν. Μετατίθεται το κέντρο βάρους της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο πιο παραδοσιακά. Είχαμε αποφάσει στο ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Τώρα εσείς μπορείτε να πάρετε όποιο αποτέλεσμα θέλετε. Η προεδρική πτέρυγα του κυρίου Φάμελου λέει ότι έγινε 75-25 το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη λένε ότι ήταν 60-40, χαριστικά το 60, μπορεί να είναι και πιο κάτω. Τώρα ό,τι θέλετε εσείς παίρνετε. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει. ΣΦΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές ξανά και περιμένουμε νεύμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό που πέσανε στον έρωτα και τους γλεντάει, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, είχα έτσι την εντύπωση, την ιδέα, όπως θέλεις πες το ή όπως θέλετε πείτε το, ότι έχουμε πιάσει πάτο. Αλλά τώρα χάσαμε τον πάτο του βαρελιού και πάμε για τον πάτο της θάλασσας. Διότι κιχ δεν έχει βγει από το στόμα του Αλέξη σχετικά
1: τίποτα
0: με τα τεκτενόμενα στην αριστερή πτέρυγα, την κομματική σύσσωμη, mm-hmm. συμπεριλαμβάνω Νέα Αριστερά, συμπεριλαμβάνω Κίνους,
1: Μέρα 25 και
0: κ.κ. Όλα και Στέφαν και όλους. Λοιπόν, και τους γλεντάει με τη σιωπή και είναι σε μία φάση όπου αφήνει τις δημοσκοπικές εταιρείες να μιλούν για αυτόν. Αφήνει την κυβέρνηση πάλι να έχει άποψη και αυτός είναι απλός παρατηρητής.
1: Απλά σχολιάζει στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς. Νομίζω πως έχει δημιουργήσει μια σχετική αναμπομπούλα.
1: Λίγο.
0: Ειδικά στην αριστερά. Εκείνοι είναι που πονάνε. Δεν θα μιλήσω για το πόσο, αυτό δεν πονάει απλά. Με τις δημοσκοπήσεις αυτό του έρχεται να κατητήσει.
1: Ναι. Μια ελιά του θυμίζει
0: έτσι,
1: τα ποσοστά.
0: Έτσι.

0: Πάντως άγνωστα ονόματα, άγνωστα πρόσωπα, όσον αφορά έτσι τα έντονα πολιτικά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είναι τα νέα πρόσωπα που τοποθέτησε ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι το σχολίασαν ως ξεμένοι από πάγκο. Σιγούλια σιγούλια και επιλέγει και παραόξο που λέμε άτομα.
1: Θυμήθηκε ότι έχει και τους νεοδημοκράτες από εκεί.

0: 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 에?
1: 오래였어요?
0: 오래요.
1: πολύ
0: ωραίο. Ναι.
1: Τώρα πάμε στη Χαριλάου Τρικούπη. Που...
0: Γιατί στη θύμισα.
1: Ε?
0: Αυτό ακούγεται.
1: Ναι. Χωρίς... Χωρίς το... Τις σημειώσεις μου θα σκάσω εδώ μέσα.
0: Κατά τη διάρκεια, παιδί μου, του άσματος, γιατί δεν πάταγε στο μαγικό κουμπί που είναι δίπλα στον εκτυπωτή? Λοιπόν, για συνέχισε τώρα.
1: Ναι, πάμε στο Πασόκ, όπου ναι, το Σαββατοκύριακο.
0: Το καταλάβαμε από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, δημιουργήθηκε η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση.
0: Για γίνε πιο αναλυτικός, γιατί...
1: Δηλαδή, τα στελέχη του Πασόκ που θα αναλάβουν υπουργικές θέσεις, εάν και εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Στον τομέα της οικονομίας, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Στην εξωτερική πολιτική και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Κράτος δικαίου και δημόσια διοίκηση, ο κύριος Παναγιώτης Δούδωνης.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, εργασία και κοινωνική συνοχή, ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
0: Ναι.
1: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Θεσμών, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ένας και μοναδικός Γιάννης Μανιάτης, Περιβάλλον, Ενέργεια και Υποδομές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μελλοντικό υπουργικό του Πασόκ.
0: Εφόσον.
1: Εφόσον.
0: Και αν.
1: Και αν.
0: Και άμα.
1: Και άμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παιδιά, με 9% κυβέρνηση τι γίνεται?
0: Εντάξει. Πάτε το κουμπί, βρε Αναστασία μου. Πάτε το κουμπί.

0: Έρχονται, παιδιά, έρχονται. Τα επιδόματα των 150 ευρώ για κάθε τέκνο.
1: Εδώ, σε 6 μέρες έρχονται.
0: Ναι, αυτό λέω, έρχονται.
1: Το ξέρω.

0: Μάλιστα.
1: Άκουσα το Σάββατο ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τα έκτακτα μέτρα, το 150 ευρώ για κάθε παιδί, και λέει, ναι, τώρα με αυτό το μέτρο που δίνει ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, φανταστείτε μια οικογένεια με 6 παιδιά πόσα λεφτά θα πάρει. Και γυρνάει ο δημοσιογράφος αυθόρμητα και του λέει, συγγνώμη, ξέρετε εσείς καμία οικογένεια με 6 παιδιά?
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν ο κύριος Φεύγας που το είπε. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.

0: μπήκαν λέει σε μια καφετέρια στην Κυπαρισία και αφαίρεσαν
1: το χρηματοκιβώτιο όλο μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτά ντάξει. Είναι.
0: Έχουμε ξεφύγει με την παραβατικότητα, ναι, και στην περιοχή μας.
1: Όμως είπε το άρθρο που διάβασα εγώ ότι ήταν κύριοι. Δεν ακούμπησαν ούτε την ταμιακή μηχανή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ούτε τα υπόλοιπα.
0: Πήγανε στοχευμένα.
1: Ναι, πήγαν μπαμ.
0: Μπαμ και έξω. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να περιέχει, αλλά οκ.

0: Διαβάζω ένα πολύ άσχημο νέο.
1: Mysterious scribblings. A secret code.
0: Στην Καστοριά,
1: poem.
0: Όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
1: Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Σε αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα και φυσικά ο οδηγός ήταν επίσης έφηβος χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Υπήρχε και ένας ενήλικας, δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλούν ορισμένοι ενήλικες που αφήνουν παιδιά χωρίς δίπλωμα να πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους, ειδικά στην επαρχία. Έλα, 9 και 25, τι έχουμε? Δημοσκόπηση interview. Δεκαπέντε μονάδες του υψηλότερου ποσοστού. Συγκεντρώνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία 28,3. Δεύτερη θέση Ελλάς. Τρίτη θέση το Πασόκ.
2: Εντάξει. Εντάξει, με παραπάνω ελπίδες. Αυτή η δημοσκόπηση είναι καλή, ας πούμε, για τη Χαραλάου Τρικούπη.
0: Ναι.
2: Θα την κάνουν οι εικόνες
0: μας
2: στον τοίχο.
0: Διότι θεωρούν πως ξεφουσκώνει η Μαρία Καριστιανού και βρίσκεται στην τέταρτη.

0: Κάτσε, κάτσε, όχι. Είναι τέταρτη. Η ελληνική λύση, πέμπτη, Μαρία Καριστιανού. Η ελπίδα για τη δημοκρατία. Βλέπω όμως ότι το κουκουέ έπεσε στο 4,6. Συντρόφια, κινηθείτε, γιατί εσείς έχετε σταθερά το 6 μπροστά. Τι πάθατε? Η φωνή λογικής, η Αφροδιτούλα που έχει έτσι και ωραία εμφάνιση, 4. Η πλεύση ελευθερίας με 3,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6. Ευτυχώς που δεν έχει διαλυθεί ακόμα.
1: Μισό λεπτό να πάρω το ύφος που εξεπλάγει.
0: Εξεπλάγει. Εντάξει. Για να συνέλθεις και για να δροσιστείς, πάμε σε τραγούδι διαφημίσεις. Γιατί πρέπει να δροσιστείς κιόλας. Να πατήσεις το κουμπί.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
11: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8. Είναι το ημίωρο που ο Σοκράτης Άμιος μας παρέχει τις υπηρεσίες του. Φροντίζοντας για την ασφάλειά μας, την οικονομία μας, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του στήσου στη λειτουργία του αυτοκινήτου. Κάνει οικονομία καυσίμου. Τα καύσιμα παραμένουν ακόμη σε πολύ υψηλές τιμές. Άρα ας λειτουργεί σωστά η μηχανή του αυτοκινήτου μας, για να μην έχουμε υπερκατανάλωση καυσίμου. Σε γενικές γραμμές, ο Σοκράτης Άμιος Νικολάου Πλαστήρα 32 μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το αυτοκίνητό σας. Εμπειρία, γνώση, ο απαραίτητος εξοπλισμός τεχνολογικά είναι αυτά τα οποία κάνουν το συγκεκριμένο σέρβις αυτοκινήτων να ξεχωρίζει στην πόλη της Καλαμάτας. Αποδεικνύεται και από την συνεχώς αυξανόμενη πελατεία του. Και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στο αυτοκίνητο. Όλων των τύπων τα αυτοκίνητα, εννοώντας βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τι παίζει, Άγγελε?
13: Overstrong.
12: Αυτό παίζει, Overstrong.
13: Από κόσμο.
12: Ναι.
13: Είχαμε μία είδηση.
12: Ναι, ναι.
13: Τώρα μόλις για την περιοχή της Καλαμάτας.
12: Okay.
13: Αύριο 8.30 με 10.30 η οδός Ψαρών θα είναι κλειστή.
12: Μάλιστα.
13: Λόγω έργων αναπλάσεως.
12: Μάλιστα. Okay.
13: Λοιπόν, αυτά από εδώ.
12: Ναι.
13: Επειδή το είδα.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Ναι.
13: Και από τον κόσμο. Τώρα πάμε στην παρενόχληση που έγινε στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Από τουρκικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Πρώτη φορά είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, δηλαδή πολεμικά αεροσκάφη οπλισμένα να σηκώνονται από τα κατεχόμενα. Παρενοχλήθηκε και το αεροσκάφος της Γιαλίδας Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κυρίου Δένδια. Άλλα νέα από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε τη συνέχιση του πολέμου στο Ιράν. Τα συνεχή χτυπήματα.
14: Έχουμε και δηλώσεις Τραμπ ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν σε τρεις μέρες
13: τα στενά.
14: Ναι.
13: Ναι. Ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι δεν ελέγχει πια την κατάσταση.
14: Νομίζω.
13: Δεν το έχει πια.
14: Ναι.
13: Και από ό,τι είδα και από τις τελευταίες του δηλώσεις, δεν τα πάει καλά με τον Μπίμπι.
14: Ναι.
13: Τον κύριο Νετανιάχου.
14: Το κατάλαβα.
13: Βεβαίως.
14: Ό,τι αναφέρεσαι εκεί.
13: Και είχαμε και μία κοσμοϊστορική, μπορώ να πω, συνάντηση. Πήγε ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι, στη Βόρεια Κορέα. Εδώ και 7 χρόνια οι σχέσεις Βορείου Κορέας και Κίνας είναι, αν όχι εχθρικές, τουλάχιστον ψυχρές. Γιατί η Βόρεια Κορέα έχει στραφεί εντελώς προς τη Ρωσία, έχει αφήσει την κομμουνιστική μητέρα Κίνα και στρέφεται προς μια πιο δυτικού τύπου χώρα. Όσοι βρέθηκε με τον Κιμ Γιονγκούν στην Πιονγκιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας, είδαμε φωτογραφίες.
14: Πάντως το σίγουρο είναι ότι παίζουν και χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία σε όλες αυτές τις σχέσεις. Και είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε τι επενδύουν αυτές οι χώρες. Εντάξει, οικονομικά τουλάχιστον, και μιλάμε φυσικά για πολεμικό εξοπλισμό.
13: Δεν είχαμε δει και τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες να πολεμάνε στο μέτωπο της Ουκρανίας?
14: Δεν το είχαμε. Εντάξει.
13: Ο Κιμ δεν φαίνεται να τα κρατάει καλά τα πράγματα.
14: Βόλτα με το Βεσπάκι, γιατί είναι καλοκαιράκι. Να φοράτε κράνος όμως. Γενικώς όσοι μετακινήσετε με οποιοδήποτε μέσο, να φροντίζετε για την ασφάλειά σας και την ακεραιότητά σας.

0: Λοιπόν, και διαβάζω μία εξαιρετικά σημαντική είδηση, η οποία συνδέεται με σημερινή είδηση στη χώρα και θα σας την πω ευθύς αμέσως, έτσι.
1: Αναμένουμε.
0: Στη Γαλλία έχουμε την οργή για τη δολοφονία της 11χρονης από το βιαστή της, τον οποίο είχε καταγγείλει η μητέρα ως βασικό ύποπτο, αλλά το σύστημα δικαιοσύνης ή όλες καταστάσεις είχαν επέλθει και χρονοτρίβησαν όσον αφορά τη σύλληψη του υπόπτου, με αποτέλεσμα να βρεθεί το πτώμα της 11χρονης σε αγροτική περιοχή στις 4 Ιουνίου. Αυτό όμως ήρθε να ξεσηκώσει τον κόσμο στη Γαλλία και να δέχεται πιέσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Νταρμανέν, να παραιτηθεί. Συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου απέκλεισε το θέμα της παραίτησής του. Έδωσε όμως εντολή στους εισαγγελείς να αναλάβουν τάχιστα όλες τις καταγγελίες που αφορούν παιδιά στη Γαλλία, οι οποίες ανέρχονται σε 70.000. Αυτές οι οποίες έχουν δηλωθεί ανέρχονται στις 70.000. Και ερχόμαστε στην Ελλαδίτσα και στην Κρήτη, όπου έχουμε παρενόχληση σεξουαλική σε ανήλικους στα Χανιά, με χρηματικό αντίτιμο τη συνέβρεση μαζί του. Πώς είπατε? Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Και μήπως να δούμε και εμείς και να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα συγκεκριμένα θέματα. Τι λέτε κι εσείς, κύριοι της δικαιοσύνης, του Υπουργείου εννοώ, και όλων αυτών και των καταγγελιών και των... και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Πάντως, κάθε φορά που μιλάω για τέτοιες ιστορίες μου έρχεται ένα πρόσωπο, έτσι, δημόσιο στο μυαλό, που έχει κατηγορηθεί και ξανακούστηκε πρόσφατα το όνομά του.

0: Καλά, λοιπόν, είχαμε και την προφυλάκηση 2 ατόμων στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο αρχηγός και 2 ακόμη, έτσι.
1: Yes.
0: Εμένα άλλη είναι η απορία μου. Πότε θα μπούμε έτσι σε πιο... πρόσωπα εννοώ.
1: Άκουσα χθες τον κύριο Ανεστίδη, τον πρώην γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή,
0: μάλιστα,
1: να λέει ότι οι διώξεις που έχουν γίνει σε πρόσωπα για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ψεύτικες. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα που γίνονται διώξεις.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα προφυλακιστούν άτομα τα οποία δεν υφίσταται.
1: Ναι. Έτσι είπε ο κύριος Ανεστίδης. Και ότι μπαίνουν και χρηματικά πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν υπάρχουν και κυνηγάνε και ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Μου προκάλεσε έτσι ένα...
0: Να το κοιτάξει πάντως. Δεν μου φαίνεται απλό το θέμα. Καλό είναι να το δει.

0: Ελπίζω.
1: Βλέπω το λιμενοβραχίωνα.
0: Είδες πώς τον έκοψε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Με ναι. τι ταχύτητα έπεσε πάνω?
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, πραγματικά.
1: Είναι...
0: Μιλάμε για μπετό τώρα το οποίο... Ναι.
1: Σαν το δικό μας. Ναι, απλό ναι, το δικό ναι, μας ναι, είναι ναι, πιο ψηλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όμως...
1: Και όμως, παιδιά.
0: Και όμως είναι... Ναι.
1: Πο, πο, πο, πο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. All in all, it's just another brick in the wall. Έχουμε το Βάνς, ο οποίος λέει πως μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ το ότι είμαστε πολύ κοντά να πετύχουμε μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Πόσα θες να μας τρελάνεις? Πόσα θες Τραμπ? Πόσα θες να μας στείλεις αδιάβαστους? Δηλαδή δεν υπάρχει. Ας πάω εγώ λέω
1: ναι.
0: σε διαφημίσεις μουσικά, γιατί με τις δηλώσεις του Τραμπ και των δικών του ανθρώπων, το πιο πιθανόν είναι να χρειαστούμε κι εμείς.
1: Σίγουρο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων Κτέλ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο στο Volcanoes Farm, στο κανάλι 1 Καλαμάτας είστε. στους 94 και 8 είστε. Εμείς σας προτείνουμε λοιπόν Volcanoes Farm, Φάρων 150, γιατί όπως είπαμε και από το δεύτερο και από το πρώτο σας το λέμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή τις μεγαλύτερες, τις πιο πετυχημένες και αναγνωρισμένες επιχειρήσεις της πόλης και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο σταθμό. Και εμείς λοιπόν προς όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες φέρουμε την ευθύνη, αυτό που λέμε να είναι πραγματικότητα. Keep your hands off my stack. Και στην προκειμένη όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις σας προτείνουμε τα καλύτερα. Λοιπόν, θα αναγκαστώ να βάλω τραγούδι, διότι θα πρέπει να καλέσω Πάνο Πουρναρά να δούμε τι έχει να μας πει από τον Ελλάδα 943. Πάμε.

0: Και φυσικά το τραγούδι τελείωσε. Αλλά εγώ με το Μπάνο Πουρναρά που τον έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, συζητούσαμε και κάποια άλλα θέματα. Καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στην Καλαμάτα.
0: Καλημέρα και από εμάς στον Ελλάδα 943 στην πρωτεύουσα. Να κάνω αποκαλυπτήρια το τι συζητούσαμε, ότι θα σε έχουμε κοντά μας.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Μετά,
0: μετά ο καιρός, λοιπόν, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Την Παρασκευή η πρωινή καρφίτσα θα έχει ως guest journalist Πάνο Πουρναρά.
1: Ναι, διαζώσεις, θα είμαστε και θα κάνουμε μαζί.
0: Διαζώσεις λοιπόν από το Ραδιοθάλαμο 2 του σταθμού. Ναι. Αυτό το οποίο θα διασκεδάσω περισσότερο γιατί γνωρίζω, το έχουμε συζητήσει, είναι το ότι δεν θα είσαι στην κονσόλα του ήχου που έχεις συνηθίσει, παρά ναι, θα έχεις απέναντι μου εμένα να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, θέλω... okay.
0: Ξέρω ότι σ' αρέσει και εσύ να τα κάνεις όλα μόνος σου.
1: Εμένα μ' αρέσει το...
0: Ναι, η ρύθμιση του ήχου και όλα αυτά.
1: Η ρύθμιση μ' αρέσει, ναι. Ειδικά όταν να κάνω εγώ εκπομπή και να το ρυθμίζω μόνος μου, μ' αρέσει πολύ.
0: Προσαρμόζεσαι όμως όταν βλέπεις έναν άλλο άνθρωπο να κάνει αυτό.
1: Ναι, δεν το έχω, μα το έχω κάνει και αυτό. Δε.
0: Α, εντάξει, είσαι...
1: Ναι, είμαι εξοικειωμένος.
0: Είσαι παντός καιρού, θα έλεγα εγώ.
1: Είμαι εξοικειωμένος, απλά το προτιμούσα, δηλαδή πολλές φορές σήκωνα το στον κονσόλα και του λέω άστα, κάτσε μόνος.
0: Λοιπόν, τι νέα από τον Ελλάδα και από την εκπομπή σας με τον Γιώργο Γεωργιάδη σήμερα Πάνω, ή αν θες να μιλήσουμε γενικά για την επικαιρότητα, ό,τι εσύ θέλεις.
1: Θα συνδεθεί με την επικαιρότητα αυτόματα, γιατί καταρχάς βγάλαμε σήμερα τον κύριο Μαλαπέτσα.
0: Εδώ, ναι, της Μεσσηνή, της,
1: ναι, ναι, της Καλαμάτας. Της Καλαμάτας,
0: ναι, ναι, της Καλαμάτας.
1: Τον βγάλαμε για το ζήτημα με τα 140 εκατομμύρια της περιφέρειας Αττικής. Έχει υπάρξει ένα θέμα ότι υπάρχει ένα κονδύλι 140 εκατομμύρια από την περιφέρεια Αττικής, τα οποία όμως είναι για την ανάπτυξη αλλά δεν δίνονται στην εστίαση, και υπήρξε μια σχετική καταγγελία, ένα δελτίο τύπου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι ποιος είναι ο λόγος που πηγαίνουν τα χρήματα και ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουν δοθεί στην εστίαση, και με αφορμή αυτό μιλήσαμε αρχικά με τον πρόεδρο της εστίασης της Αττικής, τον κύριο Δαβερόνη, και συνεχίζουμε και με άλλες πόλεις για να δούμε λίγο και την κατάσταση στην εστίαση, ναι, και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και στις υπόλοιπες
0: ναι, πόλεις. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεύτερος σταθμός ήταν η Καλαμάτα, προφανώς.
0: Τι σας είπε λοιπόν ο κύριος Μαλαπέτσας επί του συγκεκριμένου?
1: Δεν μας τα είπε τόσο ευχάριστα. Μας είπε για τις δυσκολίες, αλλά αυτό που το ενθαρρυντικό που είπε ότι είναι ότι ευελπιστεί, και αυτό που βλέπει είναι ότι η τουριστική περίοδος θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα και αναμένεται να καλύψει κάπως έτσι την χασούρα που υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στην εστίαση της περιοχής δεν υπάρχει τέτοιου είδους κονδύλι επίσης, αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση ούτε και στην περιοχή μας.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό ήταν το...
0: Ωραία,
1: το
0: αυτό είναι κατ' εμέ η είδηση. Δεν σας στηρίζουμε.

0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να μην σκεφτόμαστε ότι υπάρχει πιθανότητα της κυβέρνησης να θέλει να κλείσει στην ουσία τους μικρομεσαίους, έτσι.
0: Επέτρεψε μου να πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ακουστεί για όλων των ειδών τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που δίδονται ετησίως, το πόσο βασική η οικονομική ενίσχυση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της χώρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Στα έσοδα εννοώ.
1: Σαφώς.
0: Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω γιατί η κυβερνητική πολιτική τάσεται απέναντι στους μικρομεσαίους. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Η εύκολη ανάγνωση είναι προς όφελος των μεγαλύτερων.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη, και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεοδομίες, με τις παρετήσεις, με τους μήνυ ανασχηματισμούς,
1: έχουμε
0: με
1: αυτό,
0: τα λίγο πιο άγνωστα πρόσωπα, γιατί τελικά όποιον γνωστό αγγίξουμε μετά από λίγο σκάει και κάτι. Έτσι,
1: κοίτα,
0: δεν είναι.
1: Δεν έχει και ιδιαίτερο πάγκο αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν αυτό το σχόλιο το οποίο έκανα στην πρωινή καρφίτσα πρωί-πρωί όσον αφορά τον ανασχηματισμό.
1: Ότι δεν
0: φαίνεται
1: πάγκο.
0: Πλέον η αδυναμία πάγκου, σιγά-σιγά.
1: Και αυτό δεν το... νομίζω ότι είναι και αναπόφευκτο, δεν το λέω απαραίτητο κακό.
0: Με τόσες αλλαγές.
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και μετά από προφανώς αναγκαστικούς ανασχηματισμούς, πόσα άτομα να έχεις για να γίνουν υπουργοί, δηλαδή. Είναι και λίγο λογικό από την άλλη πλευρά. Πάντως, ο ανασχηματισμός, να πω εγώ, ότι ήταν να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Το ίδιο ο Μητσοτάκης το είχε πει σε ένα πρωινό καφέ στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι κάντε υπομονή μέχρι την Πέμπτη και μάλιστα ευνηδίασε και τους ίδιους τους συνεργάτες του Μαξίμου, γιατί δεν περίμενε να το ανακοινώσει χθες. Ο λόγος που το ανακοίνωσε, θεωρώ ότι είναι ότι τελικά κατέληξε ότι δεν ήθελε να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος παρέμεινε ο κ. Μαρινάκης. Φημολογήθηκε ότι μπορεί να ήταν η κυρία Σδούκου ή ο κύριος
0: ναι. Τελικά όμως δεν άλλαξε. Ναι.
1: Τελικά δεν άλλαξε. Και δεν άλλαξε γιατί ο κύριος Μαρινάκης θεωρείται ότι είναι ίσως ο καλύτερος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κολλάει πολύ στο Μητσοτάκη, τον εμπιστεύεται πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σου λέει ότι από τη στιγμή που έχω βρει κάποιον που μου αρέσει και με εκπροσωπεί μια χαρά, γιατί να πάω σε κάποιο άλλο εγχείρημα που μπορεί να το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο καλό. Οπότε από τη στιγμή που δεν θα αλλάξω το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί να το ανακοινώσω την Πέμπτη, ας το ανακοίνωσε εδώ τώρα, οι αλλαγές...
0: Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί το πρωί ακούγα τον Αργύρη Ντινόπουλο, ναι, και πραγματικά έπεσα στο σημείο ερχόμενη στη δουλειά, που έκανε το σχόλιο λοιπόν για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον κύριο Μαρινάκη, ναι, και για τις συνεντεύξεις οι οποίες πάει και δίνει κυρίως στην κρατική τηλεόραση, που λέει είναι εξαιρετικό στη δουλειά του, γιατί τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, αυτός απαντά κάτι εντελώς άσχετο, εντελώς λέει αυτό που θέλει, οι δημοσιογράφοι δεν το διακόπτουν, τον αφήνουν να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει και μετά λέει το θέτουν εντελώς διαφορετικό ερώτημα, ας πούμε. Οπότε γιατί να αλλάχθει, αφού ο άνθρωπος μπορεί και λύσεται, κατάλαβες.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος του κυβερνητικού.
0: Ακριβώς. Φάνηκε άλλωστε και με την παραίτηση του κυρίου από το Υπουργείο, του οποίου το ΣΟΗ εμπλέκεται στις πολεοδομίες, ο οποίος δήλωσε πολύ απλά ότι για προσωπικούς λόγους αποχώρησε.
1: Για προσωπικούς λόγους και είναι καιρός να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα.
0: Ναι. Δηλαδή, okay. Εμένα με έπεισε πάντως, δεν μπορώ να πω. Ωραία. Εγώ πίστηκα. Ήτανε πολύ πιστικός.
1: Εσύ και άλλοι πολλοί,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε σήμερα στην εκπομπή και τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το κόμμα του κ. Κασελάκη.
0: Έλα σε παρακαλώ που δεν θα ξέρουμε το Στέφαν. Μην μας κάνεις τέτοια.
1: Για τους ακροατές.
0: Έχει έρθει πολλές φορές ο Στέφανος Κασελάκης. Όλη η Μεσσηνία τον ξέρει. Είναι από τους διάσημους πολιτικούς.
1: Μας επισκέπτει. Το Κασελάκη δεν υπάρχει άνθρωπο που τον ξέρει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το κόμμα Δημοκράτες, δεν ξέρω αν πολύ το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.

0: Ενώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μάλλον δεν το ξέρουν.
1: Αυτό, γιατί τώρα παρένθεση πριν πάω στον εκπρόσωπο, το είχα πει στον Γιώργο όταν ανακοινώθηκε το κόμμα, μετά από λίγες μέρες που ανακοινώθηκε το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω ότι είχε γίνει λίγο ντόρο στις πρώτες μία, δύο, τρεις μέρες για το όνομα, αν είναι σωστό, αν είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν παραπέμπει αλλού, κόμμα Ελλάς κτλ.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε στην εκπομπή και λέω στον αέρα στον Γιώργο να σε ρωτήσω κάτι. Πώς θα βγούμε έξω στον δρόμο, πιάσουμε 10 ανθρώπους τυχαία. Και θα του πούμε πώς λένε τον νέο κόμμα Τσίπρα. Πώς θα πούνε όταν λένε Ελλάς. Θα μου πούνε, λέει ο Γιώργος, 10 στους 10. Άντε 9 μου λέει, άμα κάποιος δεν έχει ιδέα. Του λέω, θα ρωτήσουμε πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Πόσοι από τους 10 θα απαντήσουν ότι το ξέρουν. Μου λέει 2 στους 10. Και του λέω αυτό, άσχετα τώρα αν συμφωνούμε με το κόμμα Ελλάς, αν παραπέμπει αλλού.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: okay.
1: Είναι η επικοινωνιακή επιτυχία του.
0: Ακριβώς.
1: Που το ξέρουν όλοι. Το θυμούνται ναι. Όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα να το ξεχάσει. Το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα μου ρωτήσει πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, μπορεί και να μην το ξέρουμε κάτι. Θα σου πούνε το Κασελάκη, θα το πει. Α, ναι, το Κασελάκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι και μεγάλο το όνομα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να βάζει μεγάλα ονόματα.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι κάτι που μπορεί να σου μείνει. Τώρα, άμα χρειάζεται ολόκληρο σιδηρόδρομο, που εδώ προσπαθούμε να τον κάνουμε να ξαλειτουργήσει, να είναι το όνομα του κόμματος, μάλλον αλήθεια. Πάει χαμένο. Τι σα
1: λοιπόν,
0: είπε ο εκπρόσωπος.
1: Ο κύριος Χουρδάκης, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του κόμματος, έκανε επίθεση. Καλά, λέει ο αντίπαλός μας, έκανε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε και ότι επιδίωξε να διαλύσει τον χώρο της αριστεράς και μάλιστα το χαρακτήρισε, γιατί μας έκανε και εντύπωση, ως έναν άνθρωπο που πιθανότατα να το κάνει και για λόγους χαμηλού IQ. Ότι δεν φημίζεται ότι είναι και ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος πολιτικός. την είπε την ατάκα αυτή ο κύριος Χουρδάκης.
0: Καλά, έκανε εντάξει. Αφού μπορεί, γιατί να μην το πει.
1: Σε θέματα συνεργασιών που τον ρωτήσαμε, εντάξει, δεν απάντησε ευθέως.
0: Δεν πάντως, μπορεί να απαντήσει ευθέως.
1: Η δική μου, τον ρώτησα και για το Πασόκ, για τη φημολογία που είχε Κασελάκης, αν θα πάει στο Πασόκ ή όχι, μας είπε ότι όχι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό βέβαια που η άβρα που μας έβγαλε από αυτά που είπε ταυτίστηκε με πάρα πολλά στις λέξεις που χρησιμοποίησε με αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Απλά αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει. Χρησιμοποίησε mm-hmm. ατάκες mm-hmm. και λέξεις από τις τελευταίες συνεντεύξεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Την ίδια ρητορική περίπου.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει μια σύμπνοια προς αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω την άποψή μου για να σε αποδεσμεύσω γιατί πλησιάζει ναι. η ώρα του δελτίου σου. Η άποψή μου είναι ότι μετά και την τελευταία δημοσκόπηση της interview που μάλιστα για κάποια από τα κόμματα έχει μπροστά το 0, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ 0,6
1: ναι.
0: Σίγουρα και με δεύτερο κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με την σιωπή την οποία έχει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άποψή μου γλεντώντας τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Θα είναι λογικό να βγαίνει χολή
1: ναι.
0: από αυτούς.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι λογικό.
1: Και για να το ολοκληρώσουμε και μια σχετική χολή και από το Πασόκ, γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει, ξαφνικά βρίσκομαι, ναι.
1: Εγώ ήθελα να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση και ναι. έτσι και ξαφνικά μου ανακοινώνεις μια φανέλα της Μπαρτσελώνα, μια φανέλα Μπαρτσελώνα και τη Θεοπούλα και πας στο 15% και εγώ προσπαθώ εδώ καιρό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο καθένας προσπαθεί με τις δικές του αντιλήψεις, δυνατότητες και ο κόσμος δίνει το στίγμα νομίζω και ακόμη δεν το έχει δώσει.
1: Κοίτα, το στίγμα το καθαρό για να ολοκληρώσουμε θα δοθεί από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα δηλαδή...
0: υπάρχει ακόμη ένα 10% ναι. του κόσμου που δεν έχει κατασφαλάξει και νομίζω ότι διαμορφώνει μεγάλες αλλαγές αν αποφασίσει.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι είναι και μια περίοδος που δεν υπάρχει πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είχε πει και ένας παλαιός πολιτικός.
0: Πολιτικός. Τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, Πάνο Πουρναρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα. Να σε
1: καλή.
0: Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Πάνο, περιμένω να επικοινωνήσουμε. Έλα μου. Γεια χαρά. Γεια. Με έναν Νίκο σας αφήνω. Να η πόρτα. Να.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
0: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Λοιπόν, η πόρτα είναι κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Εδώ θα μείνετε. Εμείς σας χαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Πριν έρθει η αλλαγή του καιρού, πηγαίνετε στη θάλασσα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
3: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
4: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
3: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
4: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
4: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
4: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
3: στις 7 και 25 για σχέσεις
4: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
4: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
4: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
4: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Για τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τραγκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Τελευταία να μ' αγκάλιασες και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: κομίτη.
1: Τον κομίτη.
0: Αμέ. Ως κι ένας βλάχος γαλατάς μου τραγουδούσε καταφτάς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο κλίνι και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερολόγια
2: εκεί.
1: Και για τα καθίσματα.
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά.
3: Και από τους ανδελέχεια και το πού να σε βρω.
4: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα. Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές, σε γέλια, κλάματα και σε βροχές.

τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
2: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
3: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 950.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.

0: Καρναβάλι. Τηλέφωνο 2710-21-571.
1: Η ώρα είναι 3. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες, καλησπέρες σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας αυτό το μεσημεράκι, το πολύ ζεστό Τρίτη σήμερα. 9 Ιουνίου, δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός εκεί που βρίσκεστε. Εδώ παιδιά τώρα έχει μια μικρή καλαμπόρα, μια βροχούλα τέλος πάντων. Μήπως και δροσίσουν λίγο τα πράγματα. 6-9-8-9-8-60-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber SMS studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι του Αγίου Ροδίωνος, χρόνια πολλά στην Ροδάνθη και τη Ροζάνθη. Πολλές πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενεθλιά σας σήμερα παιδιά. Δεν θα μιλήσω πολύ, θα πάμε κατευθείαν στο επόμενό μας τραγούδι. Ακούσαμε και Νατάσα Θεοδωρίδου και Μαλού και Δέσποινα Πανδύ και Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται η Μελίνα Σλανίδου τώρα. Σε μια ωραία διασκευή, άστο να πάει, μαζί με τον Θανάση Βασιλόπουλο. Και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Σύντονις.

Οδεύοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης ώρας, παιδιά, που σημαίνει ότι έρχεται ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 4, που επίσης σημαίνει ότι λίγο μετά τις 4.

παρέλαβαν συνολικά 3 μπάλες αντί για 2, προς 4 ευρώ η κάθε μπάλα. Προστέθηκαν δηλαδή 2 ευρώ για σαντιγί. Χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι. Έτσι αντί για το 22, φτάσαν στα 44. Όχι. Αντί για τα 12 πήγαμε στα 22 και με όλα τα άλλα γύρω-γύρω-γύρω πήγαμε στα 44. Χαρακτήρισε το μαγαζί τουριστική παγίδα. It's a trap. Εξηγώντας ότι πίστευε πως τα συνοδευτικά ήταν δωρεάν. Κάτσε, χρυσό μου. Κάτσε και εσύ τώρα. Πώς θεωρείς ότι οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να είναι δωρεάν? Όχι. Ρωτάς. Αυτό είναι δωρεάν? Ναι, όχι. Το καπρίς που θα βάλω από πάνω είναι, δεν είναι? Το μπισκοτάκι? Βέβαια, στην ανάρτησή της που έκανε στο Facebook, πολλοί άλλοι χρήστες συμφώνησαν, υποθέσω τουρίστες θα ήταν, όλοι τονίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές είναι δυστυχώς συνηθισμένες στα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πλάκα κάνω κι εγώ που δεν ρώτησε. Αλλά τέλος πάντων, καλού κακού ρωτάς, λέω εγώ τώρα, αλλά ναι, ήταν τώρα καθυπερβολή. Δηλαδή για ένα. Τι βάλανε έξτρα από πάνω για να μας ανοίξει και η όρεξη τώρα μεσημεριάτικα με τα παγωτά. Λοιπόν, βάλανε ένα μικρό μακαρόν, βάλανε ένα μικρό κανόλι. Εντάξει, τώρα τι σαντιγί, ρε παιδιά. Τι σαντιγί. Στην τελική σκέτα στα ζήτησε. Τι τα βάλες όλα τα άλλα? Όχι, δεν στα ζήτησε σκέτα. Δεν ξέρω, παιδιά. Πολλά πάντως, 44 ευρώ για, πώς το λένε, για 2 παγωτά, 22 αναπαγωτό.

Εντάξει, μου θυμίζει και λίγο. Άσε, δεν το λέω, δεν το λέω. Να ξέρετε, δεν συμβαίνει μόνο με τους τουρίστες αυτούς, βέβαια. Εσύ τώρα πας σε ένα νησί, γενικά πας κάπου εδώ μέσα διακοπές. Έχει το νου σου λίγο, αν δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο ή δικό σου μέσο. Ενημερώσου πρώτα ποιο είναι το κατώτατη χρέωση και τα λοιπά και τα λοιπά. Με καταλαβαίνεις. Ναι, για τα ταξί μιλάω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Ακούσαμε Νικηφόρο μόλις και τα λέμε το βράδυ. Ας πάμε με μέλισσες και το κύμα για τη συνέχεια.

Αμέσως μετά τις μέλισσες θα πάμε με το τραγούδι που έχει ζητήσει, παιδιά, ο Νικόλας μας. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που απλά ακούν το σταθμό μας. Να τους πω να τολμήσουν να στείλουν μήνυμα σε όποιον ή όποια αγαπάνε. Τα αγαποκύματα συναντούν μόνο αυτούς που αγαπάμε. Αξίζει τον κόπο. Μας έχει ζητήσει λοιπόν Μάρο Λίτρα και Κώστα Καραφώτη και Μίλα μου. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Και σιγά σιγά θα οδηγηθούμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα. Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο.
4: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις. Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ξεκινήσαμε, παιδιά, δυναμικά και όμορφα με την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Πάρα πολλές καλησπέρες και όσο σε όλο το υπέροχο παρεάκι εδώ του TikTok που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύεται. Για όποιον λοιπόν θέλει να μας δει και εκεί, γιατί εκεί θα μπορεί και να μας δει. Ανοίγει το TikTok και δεν έχει παρά να βρει, να συντονιστεί στον NG Radio. Όσοι φυσικά προτιμάτε την ραδιοφωνική εμπειρία, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 στο στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας και φυσικά υπάρχει και το next.ngradio.gr όπου εκεί, παιδιά, κάνετε το πάρα πολύ όμορφο να αφήνετε τις φωνητικές σας αφιερώσεις και γραπτές, βέβαια, μπορείτε να στείλετε εκεί. Αλλά πάντα η φωνητική αφιέρωση έχει άλλη μαγεία, άλλη ομορφιά. Και φυσικά, παιδιά, επειδή μπορεί κάποιος να σκέφτεται «Ωχ, και πώς θα τα πω και πώς θα βγει και θα τα πω χάλια», αυτό είναι το όμορφο, δηλαδή ότι αφήνεις τη φωνή σου να ακουστεί αυθόρμητα, άνετα. Και πολύ άνετο να μην είναι, δεν πειράζει. Ο αυθορμητισμός έχει σημασία. Έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε και να πούμε και σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσοι μου έχετε στείλει ήδη έτσι κάποια άρθρα και νέα και περίεργα και ζωδιακές θεματικές. Λοιπόν, ο Χόρχε εδώ με ενημερώνει ότι δυστυχώς σε εμάς συνεχίζεται το πρόβλημα με το ίντερνετ, οπότε δηλαδή μπορεί να μην μπορεί να συντονιστεί πολύ καλά στο TikTok, αλλά και το ραδιοφωνικό το αγαπάμε πάρα πολύ, μη σας πω και λίγο περισσότερο. Καλώς τον Άκη μας από την Κέρκυρα. Χαιρετίσματα στέλνει ο Άκης στον Βασίλη, στον Παναγιώτη και στη Λίνα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλώς και την Θοδώρα μας και τον Περικλή και τον Μάριο, τον Μιχάλη. Με ρωτάει εδώ Περικλής αν έχει Τζένιφερ Λόπες. Μας έλειψε. Σιγά πότε πρόλαβε να μας λείψει, Περικλή. Λοιπόν, Μιχάλη, μου ζητάς Παντελή Παντελίδη. Μόλις ακούσαμε Παντελή Παντελίδη, οπότε αν έχεις έτσι λίγη υπομονή θα μπορέσω να το βάλω το τραγούδι που ζήτησες. Λίγο πιο μετά ή αρκετά πιο μετά, εκτός φυσικά αν έχεις και κάποια άλλη μουσική προτίμηση. Καλώστε και τον φλίσμο μας, Μιμίδια Records εδώ στην παρέα μας. Πάντα με ένα χιουμοριστικό σχόλιο.

Λοιπόν, θέλω να πω μισό λεπτάκι πριν πάμε στην Έλληνα Παπαρίζου, παιδιά. Θέλω να πω ότι με αφορμή τώρα αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι οι τουρίστες στη Ρώμη, δεν ξέρω αν το ακούσατε τέλος πάντων, ότι οι τουρίστες στη Ρώμη πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά, των 22 ευρώ το καθένα. Μου έχετε στείλει εδώ τώρα άπειρα μηνύματα με άπειρες περιπτώσεις, ειδικά σε νησιά. Που πας να πληρώσεις ένα φυσικό χυμό, ας πούμε, εκεί που κάθεσαι, να πιείς, ή και τον καφέ σου ακόμα, και βλέπεις κάτι λογαριασμούς τρελούς. Γι' αυτό θέλει μία προσοχή, δηλαδή πριν παραγγείλεις κάτι, ζήτα ένα τιμοκατάλογο καλό στην Mystique. Thank you, Mystique. Ζήτα ένα τιμοκατάλογο. Δεν ξέρω, καλού κακού, ρώτα κιόλας, οι τιμές που βλέπω ισχύουν ή θα μου έρθει καμιά έκπληξη στο τέλος, δηλαδή... Τουλάχιστον εδώ μεταξύ μας, έτσι, μεταξύ Ελλήνων δηλαδή, μπορούμε να συνεννοηθούμε.

0: Λοιπόν. Εννοώ, ρωτάτε τώρα εδώ κάποιοι, τι εννοείς δύο παγωτά για 44 ευρώ. Έλεγα ότι οι δύο τουρίστες στη Ρώμη πήγανε να φάνε ένα παγωτό, τέλος πάντων. Ζητήσανε δύο μπάλες να έχει το παγωτό μέσα και τελικά κατέληξαν να έχουν, παρέλαβαν μάλλον παγωτά με τρεις μπάλες αντί για δύο. 4 ευρώ η μπάλα, παρακαλώ πολύ. Και προσθέθηκαν και 2 ευρώ για σαντιγί, άλλα 3 για ένα μικρό μακαρόν και άλλα 5 για ένα μικρό κανόλι. Οπότε 22 ευρώ το παγωτό, 44 σύνολο. Πίστευε εκείνη τώρα η γυναίκα, γιατί εκείνη έκανε την ανάρτηση, πίστευε ότι τα συνοδευτικά του παγωτού θα ήταν δωρεάν. Τώρα αυτό, εδώ μπορείς να πεις ρε παιδί μου, κάποιος αν θέλει να πει... Έπρεπε να ρωτήσεις ή τέλος πάντων γιατί θεώρησες δεδομένο ότι θα είναι δωρεάν. Τέλος πάντων, δεν το συνηθίζεις τώρα. Δηλαδή, θα πας εδώ πέρα να πάρεις ένα παγωτό, βάλε μου και λίγη τρούφα. Δεν θα σου χρεώσει 4 ευρώ την τρούφα ή 3 ευρώ την τρούφα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι το κλασικό φαινόμενο, έτσι όπως το ονόμασε και η ίδια, τουριστική παγίδα.
1: Λειτουργικότητα. Αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίζει.

Αυτή φυσικά ήταν η Αναστασία και το «Αν είσαι ένα αστέρι, παιδιά κρατηθείτε». Έχω σοβαρίδης της ημέρας. Δεν έχει να κάνει με Τζένιφερ Λόπες. Γιατί πρόσεξε τώρα, για σένα που με ακούς και δεν ξέρεις τι είναι αυτή η λεγόμενη σοβαρίδης της ημέρας. Είναι η είδηση εκείνη για την οποία, αν δεν ενημερωθείς, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι ενημερωμένος για κάτι. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να ξέρεις σήμερα. Αν επίσης χώρισες μόλις πρόσφατα, σε χώρισε ή τον χώρισες ή χωρίσατε, τέλος πάντων μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Χώρισε η Αριάννα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ. Τι μου λες, χωρίσανε. Εδώ και αρκετούς μήνες λέει, καλέ, πώς δεν το μάθαμε αυτό νωρίτερα. Ήταν 3 χρόνια τα παιδιά μαζί. Πω, δεν λες τίποτα. Τι θα κάνουμε τώρα αφού χώρισαν αυτοί? Χωρίς τους δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν η Αριάννα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ, βάζοντας τέλος στη σχέση τους μετά από περίπου 3 χρόνια. Όλοι πάνω κάτω εκεί χωρίζουνε, αν αποφασίσουν να χωρίσουν, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εκεί στα 3 χρόνια είναι που τελειώνει το μέλι, κατάλαβες? Εκεί τελειώνει το μέλι. Να, εδώ η Bloody Mary θα βάλει τη γάτα της να κλάψει. Δεν πρέπει. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί είναι σοβαρό το ρεπορτάζ, ο χωρισμός δεν είναι πρόσφατος. Το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Και μας γιατί δεν μας το έπανε, δηλαδή. Έπειτα από όριμη σκέψη και συζητήσεις. Λες και πρέπει να συζητήσεις πολύ για να ξέρεις αν θέλεις να. Το ξέρεις, παιδί μου. Αν δεν τραβάει άλλο, το ξέρεις κι εσύ. Το ξέρει κι αυτός. Μη γελιέσαι. Και μη στεναχωριέσαι. Να σου πω για σένα που έχεις χωρίσει τώρα και στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Έτσι είναι, τη συζήτηση χώριζες, πάμε παρακάτω. Και πολύ κράτησε να σου πω. Παρά την απόφαση αυτή, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις και παραμένουν φίλοι. Και εκεί που λέω ότι θα μείνω στη συζήτηση, στο άρθρο μόνο, Ελίδα, το κλασικό ερώτημα, μπορούν άραγε να μείνουν φίλοι? Υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ πρώην? Το έχουμε ξαναθίξει αυτό το θέμα. Α, ευκαιρία να το επαναφέρουμε. Η τραγουδίστρια φέρεται να είναι καλά ψυχολογικά. Ευτυχώς, γιατί δεν μου φτάνουν τα δικά μου τα ψυχολογικά. Με έχω να ανησυχώ και για την Αριάννα Γκράντε. Αν δεν είναι η Αριάννα Γκράντε καλά, δεν είμαι ούτε κι εγώ. Αν είναι καλά, έχω μια ανακούφιση. Έχει ρίξει το βάρος στη δουλειά της. Αχ, την καταλαβαίνω, τη νιώθω. Με την περιοδία Eternal Sunshine. Αχ, τι ωραία, Sunshine. Χαρούμενο να είναι. Μία περιοδία που ξεκίνησε στο Auckland, βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβρη. Θα έρθει στην Ελλάδα? Δεν έχω ακούσει κάτι. Τι με νοιάζει, θα σπάει να τραγουδήσει όπου θέλει. Ετοιμάζει και καινούριο άλμπουμ όμως. Αμά, το κορίτσι. Εργασιοθεραπεία, όχι αστεία. Και φυσικά, όπως κάνει κάθε έτσι ρεπορτάζ που σέβεται τον εαυτό του, έχουμε και όλο το ιστορικό της γνωριμίας. Θέλετε να σας πω, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Musical Weekend. Η Γκράντε υποδίθηκε την Γκαλίντα, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε η Σύνθια. Ο Σλέιτερ τι έκανε? Α, έκανε τον Μποκ. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Και μάλιστα τα φτιάξαν ότι 23 λίγο μετά το χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην σύζυγό της. Ω, τι με νοιάζει, χρυσό μου. Άνθρωποι, εδώ να δεις τι γίνεται. Άνθρωποι χωρίζουν, παντρεύονται, ξαναχωρίζουν, ξαναπαντρεύονται. Τα φτιάχνουν ενώ είναι παντρεμένοι, αυτό που το πας. Χωρίζουν αραβώνες. Άμα, αλλά δεν είσαι εσύ η Αριάννα Γκράντε για να ασχοληθώ μαζί σου. Μπορώ όμως να το κάνω, να ξέρεις, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μαρία μου Μαγκονάκη. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα. Ξέρεις, μου συμβαίνει αυτό. Χώρισα. Δώσε μου λίγο story και θα σε κάνω εγώ πρώτο θέμα. Και ανώνυμα. Α, ανώνυμα. Και ξέρεις τι κερδίζεις εσύ που δεν το κερδίζει η Αριάννα Γκράντε τώρα αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε και λίγο σοβαρά. Θα δώσουν και εδώ οι φίλοι γνώμες και απόψεις. Α, δεν ξέρεις, έχει βοηθηθεί κόσμος εδώ, πέρα από την πλάκα τώρα. Και ας μου έχει μείνει αυτό το ύφος φωνής. Έλα, πάρε το σοβαρό σου. Αυτά, παιδιά. Ω, καλώς τον φίλο μας τον Λούκη από Αργυρούπολη. Εν τω μεταξύ, εγώ γελάω τώρα πολύ με το συμπέρασμα του Γιώργου μας. Ο Γιώργος από όλο αυτό συμπέρανε ότι εγώ δεν χωνεύω την Αριάννα Γκράντε.
Δεν ξέρω για να τη μην τυχονεύω ή να τυχονεύω. Εκείνη με ξέρει. Αν αφήσει, λέει ο Ηλίας τον προηγούμενο. Τώρα σοβαρεύει και μ' αρέσει. Λέει ο Ηλίας ότι αν αφήσει τον προηγούμενο για σένα, κάποια στιγμή θα αφήσει και εσένα. Βαθιά φιλοσοφημένο αυτό, Ηλία. Λοιπόν. Ναι, ποια είμαι εγώ για να διαφωνήσω. Γελάνε εδώ οι φίλοι. Λοιπόν, για να πάμε να αφιερώσουμε, θέλω το επόμενο μας τραγούδι στον φίλο μας τον Λουκί. Αφιερωμένο σε σένα, δεν ξέρω αν είσαι σε βάρδια, να ευχηθώ καλή βάρδια και καλές αντοχές με τη ζέστη. Εντάξει, τι γίνεται με το όνομα Ρίτα, παιδιά. Ρίτα Μαργαρίτα, πολύ παίζει στα τραγούδια.

Λοιπόν, και όσο η ώρα πλησιάζει 5, παιδιά, θα πάμε για ένα σερί αφιερώσεων τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός που θα το αφιερώσουμε στον φίλο μας, τον Χόρκη, που μας το ζήτησε. Έρχεται αμέσως μετά η Ελκοκίνου και τι σου χρωστάω για την Θοδώρα μας. Και Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, για τον Κώστα. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά, παιδιά. Και επιστρέφω σε λίγο.

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Μην το πεις, δεν κάνει. Επιστρέψαμε, παιδιά, με την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Καλώς τους όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, αλλά και εδώ στο TikTok. Θέλω να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη τα καλύτερα ραδιόφωνα που είναι κοντά μας και σήμερα, να μεταδίδοντας την εκπομπή αυτή, έχοντας κάνει την παρέα αυτή τόσο μα τόσο υπέροχη. Ξεκινώ από την αγαπημένη μας την Καλαμάτα και το κανάλι 1 του 94,8. Γεια σου Ιωάννα. Πολλά φιλιά. Πάμε στην Κρήτη τώρα. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μου στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3. Στο αγαπημένο μας Καστελόριζο 104,3. Εάν μας ακούς τώρα και βρίσκεσαι στην Ουάσιγκτον της Αμερικής, σημαίνει ότι μας ακούς μέσα από το ραδιοφωνάκι.com. Φυσικά για εσάς που βρίσκεστε, παιδιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μην ξεχνάτε ότι στις 17 Ιουνίου, λίγες μέρες απέμειναν, έρχεται το απόλυτο Summer Event στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Summer Catwalk 2026 από τον Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Μια λαμπερή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα σε ένα μήνυμα που μου έχει έρθει. Δύο μηνύματα μου έχουν έρθει. Βασικά θα πάω στο πρώτο, θα τα πάρω με σειρά προτεραιότητας. Ομολογώ ότι είχα πάρα πολύ καιρό να λάβω τόσο, πώς να το πω, σοβαρό, ειλικρινές, συναισθηματικό μήνυμα. Μου ζητάει να μην πω όνομα. Λοιπόν, το μήνυμα είναι το εξής. Με αφορμή τώρα, ξέρετε, την Αριάννα Γκράντε που κάναμε, όλο αυτό που χώρισε, και αν χώρισες, λέω εγώ, δεν είσαι μόνος σου, έλα πες το εδώ στην παρέα και θα νιώσεις καλύτερα. Τελικά χωρίσαμε, λέει το μήνυμα, και το πιο περίεργο δεν είναι ότι τελείωσε, είναι ότι ο κόσμος συνεχίζει κανονικά, λες και δεν άλλαξε τίποτα, ενώ μέσα μου έχουν αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω μόνο κάποια μέρα να θυμάμαι αυτή τη στιγμή και να χαμογελάω αντί να πονάω. Θα πάρω τώρα αυθαίρετα την πρωτοβουλία, θα πω ότι μάλλον αυτός ο τρόπος γραφής μου θυμίζει γυναικείο τρόπο γραφής, να είμαι ειλικρινής. Όπως και να έχει όμως, μπορεί και πολύ πιο σύντομα από όσο νομίζεις, φίλοι ή φίλε μας, ούτε που θα το θυμάσαι. Θα το θυμάσαι σαν μια εμπειρία, πα κάποτε έγινε και αυτό. Σίγουρα θα χαμογελάς, ο πόνος φεύγει. Και ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η αίσθηση η πρώτη είναι ακριβώς αυτή, ότι όλοι συνεχίζουν κανονικά, λες και δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ για σένα αισθάνεσαι ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Θέλω να μου στείλετε, παιδιά, έτσι, σχόλια, σκέψεις για την φίλη μας μάλλον. Κάθε εμπόδιο για καλό, λέει εδώ η Bloody Mary. Καλό στη Γεωργία μας, συντονίστηκε στο live μας. Η εμπειρία μένει, λέει ο Νικόλας, και κρατώ αυτό το σχόλιο. Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι έτσι σε λίγο. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα σου αφιερώσω την αγαπημένη μας Μαντό και το τελευταίο της τραγούδι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σχόλια. Τζο μου, έρχομαι σε ένα λεπτό. Με τεράστια, μια τέτοια κατάσταση, λέει η Μαρία, μας κάνει πιο δυνατούς. Να έρθω να δροσιστώ στο στούντιο, λέει ο Λούκι, να κεράσεις και ένα νεράκι. Ο Βαγγέλης λέει σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους απλά δεν θα μπορέσουμε.
Η σεφ μας εδώ λέει δεν κρατάω τίποτα, άπαξ και έφυγα. Πάει το ταψί με τον μπακλαβά, το πήρα μαζί μου. Ε ναι, αυτά έχουν σημασία. Και μου ξεφύγες και έλεγα... Άλλο Τζένι Μετζό, καλώς το και το Βασίλη.

και φίλοι μου, φίλοι μας, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Να, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι και από, τις, και από τους σιωπηλούς ακροατές. Εδώ είμαστε κάθε μέρα λοιπόν να κερνάμε τραγούδια, να περνάμε όμορφα. Και ετοιμάσου τώρα, από ό,τι κατάλαβα, για την πιο γλυκιά συνταγή της ζωής σου. Από την αγαπημένη μας Soul Chef. Καλώς και τη Χαρούλα. Α, και να μην κοιτάς το παρελθόν, λέει εδώ η Bloody Mary. Να μην κοιτάς το παρελθόν πλέον, γιατί η ζωή προχωράει.

0: παρακαλώ στην αγαπημένη μας την Soul Chef, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Μια χαρά.
1: Γεια σας. Τι κάνεις? Σας έλειψα, γιατί είμαι... Μου λείψατε.
0: Και εσύ μας έλειψες πολύ. Τι ωραίο γυαλί είναι αυτό. Τι σούπερ ντουπερ γυαλί είναι.
1: Είναι ζαλιστικό.
0: Αχ, είναι τέλειο.
1: Ρε παιδιά, έκανα λάθος την προηγούμενη εβδομάδα τις μέρες. Μπερδεύτηκα, ζητάω συγγνώμη από όλους.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι, και εμένα μου συμβαίνει αυτό συνεχόμενα όμως. Δηλαδή, ξέρεις, Τετάρτες γίνονται Πέμπτες.
1: Δεν είμαι σούπερ ήρωας, παιδιά. Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Είχες και πολλά όμως δημιουργικά τρεξίματα, αν κατάλαβα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
1: Είχα. Και τώρα έχω κάτι,
0: ναι.
1: Άννα Μαρία, που το έχω βάλει στο Viber ήδη.
0: Το είδα, αλλά θέλω να το πεις εσύ. Δώστε προσοχή τώρα, παιδιά.
1: Μετέχω στην Αμερική και θέλω να μπείτε στο Viber και να κάνετε, να με ψηφίσετε όλοι ότι είμαι your favorite chef, η αγαπημένη σας chef. Για να βγω πρώτη, γιατί θα πάρω 25.000 δολάρια.
0: Τέλεια.
1: Άμα βγω πρώτη.
0: Ναι.
1: Που είπα, με ρωτήσα τι θα τα κάνω όταν έλαβα μέρος στο διαγωνισμό. Είναι διαδικτυακός ο διαγωνισμός. Λέω, θέλω 5.000 ευρώ να πάω στη Νέα Ορλεάνη. Ένα ταξίδι, και θα πάρω μαζί μου και όλο το NG Radio, το κανάλι 1, όλους όσους είναι. Θα σας πάρω μαζί μου.
0: Κανονίστε, παιδιά, να κερδίσουμε.
1: Πάω μόνοι, λοιπόν. Κανονίστε, φεύγουμε. Και τα υπόλοιπα τα θέλω, γιατί θέλω να ξεκινήσω ένα εστιατόριο. Και οπότε έχω ανάγκη χρήματα. Οπότε. Πρέπει
0: ωραία
1: να με ψηφίσετε. Τέλος και τελείως.
0: Λοιπόν, εκτός από το Viber τώρα, γιατί πες ότι κάποιος, ρε παιδί μου, δεν. Μπαίνω και εγώ τώρα να δω το, να βλέπω το link. Πού μπορεί να μπει κάποιος, πού είναι αλλού ανιρτημένο να μπει, να σε ψηφίσει?
1: Είναι στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού, την οποία θα σας τη στείλω για να τη δείτε και εδώ τώρα.
0: Λοιπόν, λέγεται, παιδιά, το βρήκα. Λοιπόν, λέγεται favchef.com. Fav από το favorite, δηλαδή, F-A-V, το chef, όχι χωρίς τελεία, favchef, μία λέξη.com. Και εκεί αναζητάτε να βρείτε το link της Georgia Κουτσούκου. Τονίζω, Georgia Κουτσούκου. Έτσι, αν όσοι όμως είστε μέσα στην ομάδα του Viber Soul Chef, υπάρχει εκεί ήδη το link ανιρτημένο, το πατάτε και μπαίνετε, ψηφίζετε, γιατί θέλουμε να κερδίσει η Georgia, γιατί είναι, εκτός από το καλύτερο παιδί, είναι και η καλύτερη σεφ που υπάρχει.
1: Ο Νικόλας λέει ότι, ο Γιώργος λέει ότι η New Orleans θέλει να έρθει, και η Χαρούλα. Χαρούλα, φεύγουμε.
0: Καλά, η Χαρούλα θα είναι η πρώτη, δεν το συζητώ. Και κάπου θα μας εγκαταλείψει να πάρεις βάρνα όλα τα μουσικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εδώ και ο φίλος μας ο Μανώλης από τα Χανιά, Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3, μου έχει στείλει από εκεί μήνυμα. Θέλουμε και εμείς ταξίδι.
1: Είναι να ετοιμάζεις βαλίτσα, γιατί το πρωί σήμερα ήμουνα ένατη. Και μέχρι πριν μια ώρα που είχα τσεκάρει ήμουνα πέμπτη.
0: Πότε λήγει ο διαγωνισμός?
1: Ο διαγωνισμός αργεί να λήξει, αλλά πρέπει κάθε μέρα έχετε δικαίωμα όλοι να με ψηφίσετε 2 φορές. Διαφορετικά πρέπει να πληρώσεις, και εμείς δεν το θέλουμε αυτό, γιατί ζητάνε donation, ξεζητάνε δωρεές.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό όταν θα κερδίσουμε θα τους κάνουμε μια δωρεά, εκεί σε ένα ίδρυμα που στηρίζει το διαγωνισμό, και θα το λήξουμε έτσι. Θα στείλω το link σε λίγο, μόλις κλείσουμε. Ναι, θα το στείλω, Νίκο.
0: Ωραία.
1: Να το έχετε όλοι.
0: Ωραία, παιδιά. Και θα μπούμε, το ξαναλέω κι εγώ, 2 φορές την ημέρα μπορούμε όλοι να ψηφίζουμε την Georgia.
1: Να ψηφίσουμε. Τώρα πρέπει, είναι σημαντικό τώρα να βγω, γιατί πρέπει να περάσω στην επόμενη φάση.
0: Α, έχει και επόμενη φάση.
1: Ο διαγωνισμός, ναι. Έχει επόμενη φάση. Τώρα ο διαγωνισμός λήγει σε 12 ώρες περίπου.
0: Α, δεν είναι και τόσο. Α, τώρα κοντά δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι μέρες η πρώτη φάση που θα κρατήσει.
1: Όχι, δεν είναι μέρες. Κρατάει 2 μέρες μόνο. Ξεκίνησε από χτες και κρατάει μέχρι αύριο το πρωί, γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδος. Οπότε μετά θα μας καθοδηγήσουν, δεν θα μας στείλουν πάλι κτλ. Οπότε πρέπει να το στηρίξουμε, ρε παιδί.
0: Έλα, καλή επιτυχία. Πραγματικά, ναι, να το στηρίξουμε όλοι.
1: Ευχαριστώ. Άρα Μαρία.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φρούτο?
0: Αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο?
1: Ναι.
0: Νομίζω.

0: ωραίο καλοκαιρινό, όπως γίνεται ο ήλιος όταν βασιλεύει ή όπως όταν αρχίζεις και μαυρίζεις από τη θάλασσα και τον ήλιο που αρχίζεις και παίρνεις αυτό το ωραίο το χρυσοκόκκινο, όχι της γαρίδας που καιγόμαστε στην αρχή, λίγο πιο μετά.
1: Πολύ καλά.
0: Και είναι και εύκολη πανεύκολη.
1: Αλήθεια, για πες, αλήθεια.
0: Χρειαζόμαστε, αλήθεια. Ναι, χρειαζόμαστε ένα κιλό, ας πούμε για ένα κιλό φρούτα.
1: Ναι.
0: Ένα κιλό βερίκοκα λοιπόν, τα οποία τα πλένουμε πάρα πολύ καλά, τα ανοίγουμε στη μέση και βγάζουμε το κουκούτσι. Θέλουμε ένα κιλό ζυγισμένα φρούτα χωρίς το κουκούτσι. Όταν είναι πλημμένα και καθαρισμένα χωρίς το κουκούτσι, ένα κιλό φρούτα καθαρά, χωρίς περιτά βάρη, ας πούμε το κουκούτσι και αυτά που προσδίνονται οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε, θα αγοράσουμε ένα κιλό ζάχαρη, από το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε...
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Πότε θα πάμε?

0: Καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο, μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη, μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
0: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
14: Λοιπόν, έτσι, κάπως έτσι μπορείς να φας ένα ταψί ολόκληρο. Ναι, Μαρία μου, και εγώ το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
15: Ναι, πάλι μαμά μου εδώ. Γεια σου μαμά, ευχαριστώ πολύ.
14: Καλησπέρα. Λέει,
15: σέφμισε υπέροχη.
14: Την αγάπη μας, φιλάκια πολλά πολλά. Λοιπόν,
15: αυτά από μένα σήμερα.
14: Οπότε ανυπομονούμε και αύριο για την πάστα Φλόρα, για να δέσει έτσι με το γλυκό. Καλά και έτσι και το μόνο του μια χαρά δεμένο είναι. Αλλά είναι που μας έβαλε στην ιδέα και την εικόνα. Κατάλαβες αυτό?
15: Ναι, ναι, αύριο θα βάλω και τη μαρμελάδα και τη συνταγή της μαρμελάδας και τη πάστα Φλόρα αύριο στο Viber.
14: Α, okay, ωραία, ωραία.
15: Για να τα συνδυάσω μαζί, να είναι σε μία συνταγή, να μην χαθούμε.
14: Σωστό, ωραίο, ναι.
15: Τουλάχιστον
14: ναι,
15: να έχει ένα σκοπό.
14: Ναι.
15: Οπότε θα αφήσω σήμερα να τρέχει ο διαγωνισμός, όποιος θέλει να μπαίνει να ψηφίζει στο Viber. Και αύριο θα βάλω και τις δύο συνταγές μαζί.
14: Τέλεια. Τζορτζιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά.
15: Φιλάκια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
14: Φιλάκια. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνουμε όλοι να ψηφίσουμε. Μπορούμε μέχρι δύο φορές την ημέρα να ψηφίσουμε την Georgia, την Soul Chef, για τον διαγωνισμό αυτό που γίνεται, για να περάσει στην επόμενη φάση. Για όσους λοιπόν είστε μέσα στην ομάδα Viber Soul Chef, όσοι δεν είστε να μπείτε, θα βρείτε το link, το έχει ήδη έτοιμο η Georgia. Αλλιώς θα γράψετε, όπως το γράφω και εγώ τώρα, favchef. Έτσι.com και εκεί θα μπείτε μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα αναζητήσετε να βρείτε την Georgia, γιατί προφανώς και υπάρχουν πολλές συμμετοχές εκεί και εμείς θέλουμε να τη στηρίξουμε και καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε και αύριο. Με την Τζόρτζια εννοώ.

0: Λοιπόν, εδώ τα σχόλια, παιδιά, στο TikTok και όχι μόνο, έχουν ανάψει πραγματικά και τα μηνύματα για την συνταγή αυτή τώρα, την υπέροχη της μαρμελάδας που μας έδωσε η Τζόρτζιά μας. Θα πάμε όλοι μαζί, παιδιά, έτσι, στην Νέα Ορλεάνη, στο New Orleans. Άστε γιατί θα κάνω γλωσσο μπέρδεμα. Λοιπόν, τη σύμπτωση μαρμελάδα με ρίκοκο μου έχει στείλει εδώ η Αναστασία. Έβαλα πάνω στο γλυκό με κράκες και κρέμα. Κράκερς μάλλον θέλει να πει και κρέμα. Πω, και έβαλες μαρμελάδα βερικοκό. Αυτό κι αν είναι σύμπτωση. Καλώς τον Νικόλα μας τον Παξιμαδάκη. Α, ο οποίος θέλει ένα τραγούδι αφιερωμένο. Επιλογή δική μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας εδώ τώρα, ο Παξιμαδάκης, είναι ο άντρας της Bloody Mary. Και θέλει τραγούδι. Θέλεις εγώ να αφιερώσω τραγούδι για σένα. Τώρα με... τι να σου πω. Με πιάνεις απροετοίμαστη. Θα βάλω αυτό.
1: Η θάλασσα στα μπλε σούμα.
0: Είναι πολύ ρομαντικό τραγούδι.
1: Εγώ μεθάω με στο νερό.
0: Από τον Νικόλα στη Μαρία, λοιπόν.
1: Μέσα σου.
0: Όπα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι είναι το δεύτερο ζευγάρι. Παιδιά, Νικόλας και Μαρία, εδώ στην παρέα μας. Είναι ο Νικόλας μας από τον Τζούτσουρα και η κυρία Μάρο. Και τώρα έχουμε τον Νικόλα και τη Μαρία. Απίστευτο.

0: Αυτά είναι λοιπόν οι όμορφες αφιερώσεις και έχουμε στο μεταξύ συνδεθεί ήδη με την πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία θα μας ενημερώσει και σήμερα για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάει με την αστάθεια, η οποία και συνεχίζεται. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η καταιγίδα που έχουμε στην Καβάλα και έχουμε και στην Καλαμάτα καταιγίδα. Λοιπόν, η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, 32 βαθμούς, είχαμε στο Πολύκαστρο Κυπκής και 33 στις Σέρες. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά και ασποραδικές καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά και τη Βόρεια Εύβοια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου, σποραδικές καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Στο Καστελόριζο που έχουμε 27 βαθμούς θερμοκρασία με βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Τώρα η Αττική, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική, είχαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία 34 βαθμούς στην Ελευσίνα, ενώ στη μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική τώρα τις μεσημεριανές ώρες ήταν 26 βαθμοί στο Λαύριο, στο κέντρο της Αθήνας στο Σκηνιά καθώς στο Ελληνικό και στα Μέγαρα 32 βαθμοί. 29 βαθμούς είχε η Θεσσαλονίκη. Θα φτάσει όμως μέχρι τους 31. Σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, και πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε τώρα τον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τετάρτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ξεκινάμε με γενικά έθριο καιρό, όμως τα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια και υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και πάλι 33 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. 16 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 το μεσημέρι και τοπικά και 33, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 28. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα κυκλοθούν και με μονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 και στα ηπειρωτικά και 32 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, με 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, τοπικά στην Κρήτη 30 με 32. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι στα νοτιότερα νησιά. Στα βορειότερα νησιά η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30 με 32. Τοπικά, ενώ το Καστελόριζο θα έχει και πάλι αύριο δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα και 6. Με 20 βαθμούς το πρωί, 32 με 34 το μεσημέρι και πάλι. Ενώ η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και ο συνήθως το απόγευμα νότιο ανατολική μέχρι και 4, με 19 βαθμούς το πρωί και 31 με 32 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας, πολύ και σήμερα για την ενημέρωση και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Φιλιά πολλά πολλά.
1: Φιλάκια, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πήγε η Ζαχαρία λοιπόν, παιδιά, μας ενημέρωσε για τον καιρό μόλις. Εμείς σιγά πλησιάζουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Καλά, έχουμε 10 λεπτά ολόκληρα ακόμα. Που σημαίνει ότι είμαστε και στην αναζήτηση της σοβαρής είδησης της ημέρας.
2: Να σ' αγκαλιάσω.

0: Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Ναι, που σημαίνει ότι έρχεται και η ζωδιακή μας η θεματική. Στο μεταξύ μου έχει στείλει μία φίλη εδώ ένα μήνυμα, το οποίο η αλήθεια είναι τώρα και με όλη μου την ειλικρίνεια ότι είναι πάρα πολύ ακριβές, για να τα πω όλα στον αέρα, έτσι να τα διαβάσω ακριβώς. Όμως ούτε λίγο ούτε πολύ έχει να κάνει με μια δύσκολη, με μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι, κάποιος άνθρωπος τέλος πάντων που βοήθησε και στήριξε πολύ, την πρόδωσε με πάρα πολλούς τρόπους και την εμπιστοσύνη της. Και υπάρχει τώρα, τίθεται η εξής σκέψη. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την καλοσύνη μας, τη σχέση μας, τα χρόνια ενδεχομένως που να μας συνδέουν, έτσι.
1: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης,

0: Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
4: τροκτικά,
2: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
15: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
16: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
15: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
16: Με απεριόριστη θεματολογία.
15: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
16: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
15: στις 7 και 25 για σχέσεις
16: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
15: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
16: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
15: άπειρα θέματα
16: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
15: Το θέμα είναι
16: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
15: Συνεχίζεται.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η ώρα είναι 6:30. έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: μαζούσε.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μη κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου

0: έχει εμένα, δεν έχει ας πούμε σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ήτος πετάω. Από το θέμο να σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν έχω

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
4: Άλλαξα συνεργείο!
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
2: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
10: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Αχιλλέας από το Κάιρο, εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα.
1: Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε, η πιο σεμνή της γειτονιάς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, γλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της Κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: ευτυχισμένο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο.

0: φέτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε, Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα, ρε? Η εκπομπή μας είναι.
9: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
8: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
10: Μου ή φορτώ στην εκπομπή όλοι. Όλοι. Τα λέμε εκεί.
11: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη Μουσική Πηξίδα. Σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου του 2026. Πάντα στο ngradio.gr και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Το πρώτο μήνυμα που πέρασε από τα μάτια μου έτσι μας θύμισε ωραία καλοκαίρια και συγκεκριμένα, Γιώργο, θυμηθήκαμε καλοκαιράκια κάπου εκεί στο 2008 που κυκλοφόρησε το αυθεντικό σε αυτό που ακούσαμε, το οποίο το αυθεντικό το χρωστάμε στους Residence DJs από την Ρουμανία. Έγινε μεγάλο hit στα Βαλκάνια, λιγότερο hit στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά εμείς και στη χώρα μας, η Ελλάδα μας Βαλκάνια είναι, οπότε και εδώ έγινε hit και στα, στα καλοκαιρινά μαγαζιά έπαιζε full που λέμε και στο ραδιόφωνο. Εμείς ακούσαμε μια ωραία έτσι διασκευή, δυνατή, φρέσκια από το 2025 του κυρίου Μισελ Ντελούζ, το οποίο είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Δημήτρη Ζαρογιάννη, ο οποίος είναι DJ, είναι producer από την Ελλάδα και τώρα έχει ξενιτευτεί, έχει πάει αρκετά μακριά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αυτά για το πρώτο μας για απόψε. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Διάθεση καλή έχουμε. Μουσική μέχρι και τις 9 έχουμε φορτώσει στο playlist, εξαιρετική. Τι να πω τώρα σε αυτό το σημείο. Καλώς σας βρήκα λοιπόν, όπως πολύ σωστά η Σταβέντο με την Daphne Lawrence μας λένε επίσης το δεύτερο.

Καλώς σας βρήκα λοιπόν, έχουμε ήδη φτάσει στις 8 και 10, είναι, δεν ξέρω, το πρώτο δεκάλεπτο νομίζω περνάει νεράκι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πού σας πάω τώρα? Πάμε στο 1992 στην Τουλούζη, στην Γαλλία. Θα πάμε σε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Είναι το κομμάτι με τίτλο «Μακεμπά», το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένας φόρος τιμής για την Μίρια Μακεμπά, ή αλλιώς γνωστή σε όλους μας ως «Μάμα Άφρικα». Ένα τραγούδι το οποίο εμπνέεται από την δύναμη ψυχής, την τρελή δύναμη ψυχής και το φωτεινό πνεύμα της Μίρια Μακεμπά, η οποία έγινε και γνωστή για τις μάχες που έδωσε εκεί στη Νότια Αφρική κατά του λεγόμενου Apartheid, αν το διαβάζω και σωστά. Το Apartheid, να κάνουμε ένα ταχύριθμο μάθημα ιστορίας, ήταν μια πολιτική τότε που εφαρμόστηκε στη Νότια Αφρική, η οποία χώριζε σε διαφορετικά σημεία της χώρας γεωγραφικά λευκούς, μαύρους, αλλοθρησκούς, ώστε να μην έρχονται σε καμία επαφή μεταξύ τους και να μην έχουν συγκρούσεις κτλ. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που το γνωρίζουμε όλοι, έχει ρεμιξιαριστεί πάρα πολύ, το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκδόσεις. Ας ακούσουμε τώρα εμείς το πρωτότυπο που μας έρχεται από το Νοέμβρη του 2015, το οποίο ξανά έγινε και viral το 2023 χάρη στο TikTok.

Αυτή ήταν η Ζαν Λουίζ Γκαλής, λοιπόν, ή αλλιώς και το Ζαϊν από τη Γαλλία. Soul songwriter, η ίδια. Γράφει ωραία τραγούδια και κομμάτια της Soul. Γεννημένη το 1992 εκεί στην Τουλούζη της Γαλλίας. Εξαιρετική, γι' αυτό αυτή ήταν η πρώτη της εδώ δισκογραφική δουλειά, η οποία, αν μη τι άλλο, ήταν και εξαιρετική με το Μάκεμπα. Να θυμίσω εδώ πως το 698-9860-147 698-9860-147 είναι και παραμένει στη θέση σας για τα δικά σας τα ωραία, τα μηνύματα, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, όπως επίσης και το studio papakengradio.gr για εσάς που έχετε να πείτε πολλά και δεν βρήκατε ως τώρα πρόσφορο έδαφος. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Βγάλτε το από μέσα σας ή στείλτε τις φωτογραφίες με τα δικά σας εκεί ηλιοβασιλέματα ή τη θέα σας, αν είσαι στο μπαλκόνι. Μπορεί βέβαια κάποιοι από εσάς αυτή τη στιγμή να είστε στο αυτοκίνητο και να οδηγείτε για τις απογευματινοβραδινές υποχρεώσεις σας και να συντονιστήκατε ραδιοφωνικά σε εμάς είτε στο κανάλι 1 στην Καλαμάτα στους 94,8 για όλο το όνομα Μεσσηνίας, είτε στον Vox 103,3 στον Πύργο για όλη την Ηλία, είτε στον Δίελκο 105,6 για την Κόρινθο και τον ομό της Κορινθίας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο και θα πάμε σε έναν καλλιτέχνη από τα παλιά, εντάξει είναι και στα σύγχρονα, αλλά στα παλιά μεγαλούργησε ο συγκεκριμένος εδώ και ειδικά το 1996 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που νομίζω ταιριάζει Γάντι σε αυτήν την εποχή. Ένα κομμάτι που μιλά για την αγάπη την καλοκαιρινή, μία πώς να το πω, πάθηση. Δεν ξέρω αν το είναι η σωστή λέξη. Τέλος πάντων, Θάνος Καλλύρης, χωρίς περιττές συστάσεις, έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Το φθινόπωρο βέβαια αργεί ακόμα, μόλις μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εμείς σας εστιάσουμε στην αγάπη την καλοκαιρινή και μόνο από το 1996 και το άλμπουμ «Μονάχα την ψυχή σου».

0: εποχή.
1: Από το 1996 εδώ ο Θάνος Καλλύρης μας μίλησε για μια ωραία αγάπη, μια αγάπη καλοκαιρινή. Δεν φτιάχτηκε για μας τούτη η εποχή και σίγουρα δεν φτιάχτηκε για μας που δεν την παλεύουμε την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Όχι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου τώρα. Όχι, παιδιά, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Το καλοκαίρι ωραίο είναι να πηγαίνεις και στη θάλασσα, να κάνεις τα μπάνια σου. Αλλά όταν θες να περπατήσεις στο κέντρο, να κάνεις τις δουλειές σου, η αλήθεια είναι κατά ψέματα δεν πολύ παλεύεται με 37 και 40 η κατάσταση. Παραδεχτείτε το κι εσείς. Είναι καλή θερμοκρασία για να είσαι στη θάλασσα. Αλλά όσο η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις δεν σου επιτρέπουν να είσαι όλη την ώρα στη θάλασσα. Τι να κάνεις, πώς να το εξηγήσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς να το δικαιολογήσεις είναι η σωστή λέξη, πολύ σωστά. 2002, εκεί θα σας πω τώρα και σε ένα άλλο ωραίο κλασικό καλοκαιρινό pop hit που έκανε ένα σχετικό χαμό εκείνη τη χρονιά από τους φίλους για πάντα. Από το Μάρτιο του 2002 συγκεκριμένα, ένα κομμάτι που μιλά για την αδερφικότητα και την αγάπη που παραπέμπει στον τίτλο του τραγουδιού. Είναι ωραίο να μένεις φίλος για πάντα. Ισχύει στην πραγματικότητα. Για πείτε και εσείς τις εμπειρίες σας. Είστε από αυτούς που έχετε διατηρήσει για πάντα φιλίες σαν αυτές εδώ των φίλων για πάντα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
7: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
6: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο.
7: Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
9: Έχουμε και μια ωραία δυνατότητα και ευκαιρία να συζητάμε εκεί εκτός αέρα, αλλά να μεταδίδονται και στα FM και συγκεκριμένα η μουσική πηξίδα στον ομό Μεσσηνίας από το κανάλι 1, στον ομό Ηλίας από τον Vox και στον ομό Κορινθίας από τον Δίελκο. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσάς. Έχουμε μισή ώρα ακόμα ραδιοφωνικού χρόνου, άπλετος ραδιοφωνικός χρόνος, για να ακούσουμε ωραία διαμαντάκια και σίγουρα και το επόμενο, το οποίο είναι ένα κομμάτι που μιλά για την αγκαλιά, δηλαδή να κρατήσεις κάποιον τόσο κοντά, να τον αγαπήσεις, να τον φιλήσεις, είναι η επιτομή του νοήματος της αγκαλιάς. Το τραγούδι λέγεται Αγκαλιά, μας έρχεται από τον Marcel Minimal ή αλλιώς κατά κόσμον Χρήστο Τσιτρουδή, και θα ακούσουμε στο τραγούδι αυτό, στο Αγκαλιά πατάω και εγώ το play μου, και τα φωνητικά της Kid Moxie επίσης.

0: αυτά τα ίσως, ίσως μια μέρα εμείς να το ευχηθούμε, αν είναι κάτι που, που κάποιος εκεί έξω το θέλει πολύ. Μερσιέρ Μινιμάλ, το τραγούδι Αγκαλιά από το 2017, ένα εξαιρετικό indie ποπάκι ήταν αυτό. Λέω να παραμείνουμε σε indie κλίμα, αλλά σε indie rock αυτή τη φορά. Γιατί κοιτάξτε, πολλές φορές και μας έχει συμβεί εδώ στη Μουσική Πηξίδα, όταν διαπιστώνουμε, για παράδειγμα μιλώντας για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004, θα πω εγώ. Θα πω, πω 22 χρόνια πίσω και πώς περνάνε τα χρόνια. Και γενικά έχω πει, καλό είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε συζητήσεις ηλικιών, για να μην στεναχωριόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Βέβαια νομίζω ότι με το επόμενο ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για ηλικίες και ηλικίες σε συνάρτηση με τις πιθανές σχέσεις και πόσο κόσμος αντιλαμβάνεται μια πιθανή σχέση. Δηλαδή, αν ο άντρας ήταν 30 και αυτή 22, τι θα γινόταν? Αν ήταν 90 ο άντρας και η άλλη 22, τι θα λέγαμε? Είναι ένα εξαιρετικό εδώ τραγούδι που μας έρχεται από τους Polkar, οι οποίοι είναι ένα Greek indie rock folk συγκρότημα από την Αθήνα. Lead τραγουδιστής εδώ Γιώργος Παπαγεωργίου. Ένα τραγούδι το οποίο έχει την πλάκα του. Είναι ωραίο, γουστόζικο.
1: Είδες ξαφνικά.
0: Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκεί έξω μπορεί και να ταυτίζεστε.
1: Και γύρω...
0: Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Αμέσως... Αυτό ισχυρίζεται.

0: Και Πολκάρ, η αγάπη χρόνια δεν κοίτα, νομίζω ότι εδώ έθεσαν πολλά στη δημόσια συζήτηση. Αν και αλήθεια είναι ότι στα μηνύματά σας, τουλάχιστον αυτά που βλέπω πιο άμεσα, που είναι τα μηνύματα στο live chat στο TikTok, δεν σχολιάσατε πάρα πολύ. Αυτό τώρα ο παραγωγός πώς να το εκλάβει? Έχετε λερωμένες φωλιές? Τι παίζει με εσάς εδώ? Για να συνεχίσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 2025 από την Αλίσσα Γκριν από την Αθήνα, γνωστή για το indie folk ηλεκτρονικό ρεπερτόριό της. Εξαιρετική, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές σε Αλίσσα Γκριν εδώ στην μουσική μας πηξίδα. Και θα πάμε στο τραγούδι «Αυτοί οι άνθρωποι».
1: Πού πάνε
0: αυτοί οι άνθρωποι?

αυτοί οι άνθρωποι όλο κάπου πάνε. Ησυχασμό δεν έχουν που λέμε. Ένα κομμάτι που μιλάει για τους ανθρώπους που πάντα τριγυρίζουν όπως ακριβώς κάνουν και τα μυρμήγκια που ακολουθούν ο ένας τον άλλον ή ακολουθούν κάποιον, λες και ο ίδιος αυτός ο κάποιος είναι ένα ψίχουλο ψωμί και κυνηγούν να το πάρουν και να το μεταφέρουν στη φωλιά τους. Αυτή ήταν η Ναλίσα Γκριν που από το άλμπουμ απαλό, το τέταρτο στη δισκογραφία της και το δεύτερο μάλιστα ελληνόφωνο που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2025. Πάμε σε διεθνές εδώ ρεπερτόριο, σε μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα Σουηδέζα. Νομίζω ότι είναι το χρυσό άλογο της Eurovision. Νομίζω ότι όσες φορές και να εκπροσωπήσει τη χώρα της η συγκεκριμένη εδώ καλλιτέχνης στην Eurovision, πάντα θα φέρει τη Eurovision στη Σουηδία και θα την φέρνει όσες φορές και να πάει. Και όταν νομίζω ξεκινάω με ένα πρόλογο σαν αυτόν, το μυαλό μας προφανώς πάει στην Loreen. Και εμείς ακούσουμε ένα άκρος συναισθηματικό εδώ pop hit που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2023. Ένα κομμάτι που μιλά για θέματα αγάπης, για την αναζήτηση του να καταλάβεις αν αυτή η αγάπη που έχεις είναι πραγματική ή όχι. Και μένεις να αναρωτιέσαι, is it love?

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε ξανά μετά τη Λορίν και το Is It Love στο ελληνικό μας το ρεπερτόριο. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει αυτή τη στιγμή με τους Serial. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την απώλεια και την προσμονή. Θα περιμένω, I will wait, για τον αγαπημένο, την αγαπημένη μου που αυτή τη στιγμή είναι κάπου μακριά. Γνωστό τραγούδι, διαχρονικό, αγαπημένο, με αυτή την έναρξη που νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές.

από το 2003 σειρίαλ εδώ θα περιμένω. Εξαιρετική ερμηνεία της Ειρηνής Παναγοπούλου. Ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε δύο βραβεία ένα χρόνο αργότερα το 2004. Δύο βραβεία Αρίων για το καλύτερο pop τραγούδι της χρονιάς εκείνης. Και νομίζω δικαίως. Πλησιάζοντας το τέλος, σιγά σιγά πάμε και σε ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη που ζει. Αν ο έρωτας ζει, ακόμα και μετά από χρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι καλύτερα από τον Διαμαντή εδώ που σας μιλάω τώρα στο μικρόφωνο θα το πει πολύ πιο σωστά και ωραία ο Κώστας Τουρνάς. Εδώ αρκεί να βρω το play σωστά στην οθόνη μου και να μην πατάω ό,τι να είναι. Το βρήκα. Κώστας Τουρνάς. Αν ο έρωτας ζει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και

0: Οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
13: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
12: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
13: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
12: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
13: Με απεριόριστη θεματολογία.
12: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
13: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
12: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
13: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
12: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
13: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
12: άπειρα θέματα
13: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
12: Το θέμα είναι
13: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
12: Συνεχίζεται.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-95900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα.

0: προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Ανθαπολίο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 087 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούργιο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
10: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
11: Ιωάννα στο τετράγωνο.
10: Δύο Ιωάννες,
9: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: ώρα είναι 11.
1: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

όλες, καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε και καλώς συντονιστήκατε στην κάθε βραδινή μας συντροφιά και παρέα. Μ' αγαπάμε τη rock and roll και όχι μόνο. Από όπου κι αν είστε συντονισμένοι, καλώς μας ήρθατε. Για πάμε στην Echo Case. Έτσι στα αγαπημένα από την έναρξη κιόλας.

Έχει Νίκο Κέις έναν τρόπο να λέει τα πιο σκληρά πράγματα με το πιο γλυκό τρόπο. Και εδώ μέσα σε αυτό το people got a lot of nerve, οι άνθρωποι έχουν πολύ θράσος. Μιλάει λοιπόν για αυτήν την ουσιαστικά μια πληγωμένη καρδιά είναι από έρωτα και βγάζει όλο της το θυμό σε αυτό το τραγούδι μουσικά με αυτόν τον τόσο ωραίο και γλυκό τρόπο. Ενώ για την έναρξη της εκπομπής είχαν η περίπτωση των Picking On Series, οι οποίοι ήταν ένα, ξεκίνησαν σαν tribute band διαφόρων συγκροτημάτων και συνέχισαν έτσι. Και το Banks on the Deep End, που με το οποίο ξεκινήσαμε, το γλυκύτατο αυτό, που είναι διασκευή, είναι τραγούδι των Government Newl. Και εδώ έρχονται και το κάνουν έτσι πάρα πολύ όμορφα διασκευή, με τον δικό τους ορχιστρικό τρόπο. Καλώς συντονιστήκατε λοιπόν όλοι όσοι τώρα μπήκατε στην εκπομπή μας, που τώρα ξεκίνησε ουσιαστικά. Σήμερα θα κάνουμε τις αναδρομές μας στο παρελθόν, θα έχουμε ήχο... Για να δούμε τι ήχος θα βγει τελικά από αυτή και την απόψινη εκπομπή. Πάντα είναι μια μεγάλη περιπέτεια τούτη εδώ ιστορία που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός για να επικοινωνούμε και studio@ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και αυτή είναι η παρέα των Uncle Tupelo.

Δεν ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση αυτή των Άγγλων του Πελόου, γιατί είχαν μια δική τους, ένα δικό τους σκεπτικό. Καταρχάς λείπει το μπάσο, λείπουν τα drums. Δηλαδή είχαν έναν άλλο κόσμο στο μυαλό τους και δεν ήταν καθόλου της λογικής να γράψουμε για να γίνουμε γνωστοί. Ήδη εδώ με το κομμάτι, με το δίσκο μάλλον Anodyne, που είναι 1993 η κυκλοφορία του, οι Άγγλοι του Πελόου συνεχίζουν σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουν ξεκινήσει, πιστοί και ωραίοι. Η δεκαετία του 90 έχει πάρα πολλά παραδείγματα εναλλακτικής country που λέμε, πολλά παραδείγματα και φοβερούς μουσικούς, οι οποίοι ο καθένας έχει εντελώς δικό του χαρακτήρα και αυτό το κάνει το πράγμα αυτό του είδους αυτού, να το πούμε, πολύ πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο. Δηλαδή τώρα ακούσαμε την Echo Case, το sample του Πελόου. Θα ακούσουμε και The Walkabouts, θα ακούσουμε και άλλους από τη δεκαετία του 90. Ο καθένας με το δικό του κόσμο στην κυριολεξία και πάντοτε με τις δικές τους ιστορίες, έτσι, αυτές οι πολύ περιγραφικές και έντονες εικόνες που δίνουν, και ποιητικές εικόνες που δίνουν μέσα από τα κομμάτια τους.

άλλη μια συγκλονιστική περίπτωση. Αυτή του Ρίτσαρντ Τόμσον. Να είναι καλά, ακούραστος παραγωγικός. Τα 60's μέχρι σήμερα.

I'll never give it up. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Τόμψον καταρχάς είναι μία από τις κλασικές, ωραιότατες, βρετανικές περιπτώσεις της folk rock από τη δεκαετία του 60 με τους Fairport Convention. Η ιδέα σε όλη του δουλειά ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 και φτάνει μέχρι το 20. Αυτό το I'll never give it up, και μόνο έτσι αν το αποκόψεις, ταιριάζει τέλεια σαν τίτλο της καριέρας του όλα αυτά τα χρόνια. Sweet Warrior εδώ, δίσκος από το 2007, που ήδη είναι μεγάλος και μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, και το κομμάτι αυτό I'll never give it up. Λοιπόν, και μιλώντας για την alternative και την εναλλακτική country που μας πήγε πολύ ο ήχος τώρα έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έρχομαι πάλι στη δεκαετία του 90 και στους The Walkabouts που ανέφερα πριν.

0: Αν μη τι άλλο, όσοι τους ζήσανε τους walkabouts στη δεκαετία του 90 και στην Ελλάδα που είχαν έρθει, είχαν ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στη χώρα μας και έχουν. Τους απολαύσανε στα πολύ πολύ καλά τους χρόνια και στην πολύ ωραία τους δημιουργική περίοδο. Κάρλα Τόργκεσον, καταρχάς, φοβερή φωνή και πολύ ωραία στιχουργός και πολύ ωραία, πολύ έτσι, dark ψυχή, παρότι είναι μια γλυκύτατη προσωπικότητα και είναι ακόμα παραγωγική η ίδια. Ο Κρις Έκμαν που έχει κάνει τη δική του δισκογραφική, είναι παραγωγός άλλων μουσικών και αυτός έκανε τη σόλο του την καριέρα, έφτασε και μέχρι το 2011 να κυκλοφορεί την τελευταία του σόλο δουλειά και ο άνθρωπος ζει μέσα από τη μουσική με όλους τους τρόπους. Εμείς θυμηθήκαμε το Glad Nation's Death Song και το φοβερό αυτό άλμπουμ New West Motel του 1993. Λοιπόν, από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή, σας καλωσορίζω. Είμαστε στον αέρα μέσα από το TikTok του σταθμού, από το κανάλι του ngradio.gr, φυσικά διαδικτυακά από τον NG Radio, αλλά και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Λοιπόν, και λίγο μετά το σβήσιμο της δεκαετίας του 90, αλλά με τους μουσικούς της δεκαετίας του 90. Για πάμε εδώ. We got a special treat for you people tonight. And it goes something like this. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Okay. We got another special treat for you people tonight.
1: He's in the house.
0: And it goes something like this.
2: Yeah.

0: Αυτά λοιπόν με την παρέα των Audioslave, ωραιότατος το Μορέλο στην κιθάρα, από τους πολύ έτσι ξεχωριστούς της δεκαετίας του 90 και βεβαίως με πολύ ωραία εξέλιξη. Στο μεταξύ γίνεται ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ στη Γερμανία αυτές τις μέρες.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Από live μετάδοση που κάνουν επίσημα κανάλια κιόλας, με κανονικές κάμερες, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή εγώ παρακολούθησα το Μορέλο live την ώρα που γινότανε στη Γερμανία με αυτόν τον τρόπο και ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και όντως πολύ δυνατή στην κυριολεξία. Λοιπόν, ακάθεκτος, παρόλη την... τέλος πάντων, μεγάλωσε και αυτός, αλλά εκεί, μάχημος με τις φοβερές του με την πολύ ωραία του παρουσία και την πολύ ωραία του μπάντα. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι έτσι αγαπάτε τη μουσική, είναι ένα φοβερό κανάλι και ένα καταπληκτικό παράθυρο για να παρακολουθείς πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα σε ακόμα μια υπεραγαπημένη περίπτωση εδώ της εκπομπής, έτσι όπως ακούγεται από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022. Άλλη παλιά καραβάνα που όμως η φωνή του δεν έχει ηλικία.

Είναι γνωστό ότι ο Άρθουρ Μπράουν φλέρταρε με το horror, έτσι, του άρεσε αυτή η αισθητική πάρα πολύ. Και έχει αυτό τον ατμοσφαιρικό χαρακτήρα και το θεατρικό βασικά χαρακτήρα πάρα πολύ στη μουσική του. Και εδώ ήμασταν στον δίσκο Long Long Road, έτσι όπως ακούγεται, παιδιά, το 2022. Και η μουσική του αλλά και η φωνή του. Σπουδαίος. Και το ξαναλέω στον αέρα, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ότι υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πληροφορία έγκυρη ότι το Σεπτέμβρη θα τον έχουμε. Α, ναι, είπαμε, ανακοινώθηκε. Το ξεχνάω, ναι. Γιατί το μάθα πριν ανακοινωθεί επίσημα, γι' αυτό. Λοιπόν, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

πάλι δεκαετία του 90, πάλι η περίπτωση αυτή της εναλλακτικής σκηνής. Grand Lee Buffalo, φοβερή δουλειά εδώ στο Mighty Joe Moon ο δίσκος, και το Lone Star Song από μια περίπτωση εδώ πέρα με πολύ, πολύ φαντασία και πολύ ωραία πάλι δική τους, τέλος πάντων, μουσική κοσμοθεωρία. Αγαπάμε τους Grand Lee Buffalo και αυτή την εποχή. Λοιπόν, αφήνω το Lone Star Song και τα φωνητικά και η αισθητική έτσι του συγκεκριμένου κομματιού μου φέρανε στη θύμηση τα δικά μας τα παιδιά, τους Steams. Από τον τελευταίο τους δίσκο του 2025. Ville Wonders ο δίσκος. Teams από την Αθήνα.

Release the Pattern. Πώς λέμε Release the Kraken, εδώ είναι Pattern. Ναι, επαναστατική και χωρίς καθόλου αγάπη σε οτιδήποτε περιορίζει το ελεύθερο τους πνεύμα. Λοιπόν, πολύ τους αγαπάμε τους Themes, τα παιδιά αυτά. Να τους φιλοξενήσουμε πάλι στην εκπομπή, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήδη έχει περάσει αρκετός καιρός από την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου και νομίζω ότι θα έχουμε για μια ακόμη φορά να ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τον δίσκο του τελευταίου τους, Ville Wonders. Τώρα, έρχομαι στην Αμερική και πάλι στις ωραίες περιπτώσεις της δεκαετίας του 90 με την περίπτωση των Cracker, που και αυτή είναι εκείνη την περίοδο του εναλλακτικού country και της grunge και φυσικά λίγο punk, λίγο απ' όλα. Θέλω να τους ακούσουμε live και στο One Fine Day. Και είμαστε στο... πότε είναι αυτό τώρα, το live... τέλος πάντων, παίζει να είναι αρκετά χρόνια πίσω, καμιά 20 χρόνια πίσω. Cracker λοιπόν.

όλοι οι ανάπηροι θα ξαναπερπατήσουν και όλοι οι αμαρτωλοί και όλες οι σπασμένες καρδιές θα ξανααγαπήσουν. Come into the light one fine day, λοιπόν. Όχι funny, fine.

1996 και η Bliss. Το Las Vegas αυτή, αλλά με τον Grant στον ήχο, τον κλασικό του Seattle. Και το κομμάτι In the Darkness.

0: Λοιπόν, οι Bliss, που τους έχουμε ξαναπετύχει εδώ, δεν ήταν μια από αυτές τις περιπτώσεις που κάνανε κανένα τρομερό μπαμ, αλλά και έχουν επίσης και ηχογραφήσεις σαν demo. Αλλά, ξαναλέω, έχουν κάτι τόσο πιασάρικο και γλυκόπικρο, τόσο ωραία τραγούδια, που τους αγαπάμε. Και όποτε επανερχόμαστε σε αυτόν τον ήχο των 90s, θα ανατρέξουμε και σε αυτή την περίπτωση. Ένα δίσκο είχαν βγάλει το 96. Στο μεταξύ ακούω το κομμάτι και λέω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Stop.
0: Αυτό μου θυμίζει. Και έτσι κλείνουμε με την πρώτη ώρα της εκπομπής.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Χαιρετώ όλους όσους συντονιστήκατε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής που μπήκε έτσι δυναμικά και όμορφα με τους Led Zeppelin και τον Gallows Pole από τον δίσκο του, από τον τρίτο δίσκο του Led Zeppelin πίσω στο 1970. 698-98-60-147 Viber αριθμός και στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε από τα FM, δηλαδή από τον Orange στους 96 στον ομό Άρτας, Vox 103,3 στον ομό Ηλίας, Σύριος 95,8 στον ομό Βιωτίας, Καστελόριζο στους 104,3, Εν Πλώς στους 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας, Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, Κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα μας. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα, κυκλοφορήσανε βιντεάκια από την επιτέλους περιοδία των Rush στην Αμερική αρχικά, θα έρθουν το 27 στην Ευρώπη. Και είναι ένα σπουδαίο γεγονός, καθότι έχουν να κάνουν live πάνω από 10 χρόνια και καθότι την δουλειά, την πολύ δύσκολη δουλειά του Neil Peart έχει αναλάβει η Annika Niles, η Γερμανίδα drummer, που την περιμέναμε πώς και πώς να την δούμε πώς είναι μαζί με το συγκρότημα live. Εάν από τα βιντεάκια και μόνο ανατριχιάσαμε από την κορφή ως τα νύχια με την αγάπη με την οποία είναι πάνω σε σκηνή και οι τρεις και με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε το αμερικανικό κοινό την Annika Niles, φαντάζομαι πώς θα είναι να είσαι εκεί και να το ζεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Οι Rush έχουν ένα κοινό που τους αγαπάει πάρα πολύ. Δεν είναι μόδα οι Rush, είναι φαν. Όλοι όσοι είναι εκεί, και το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν όλος αυτός ο κόσμος να πάει και να την αγκαλιάσει πραγματικά την Annika Niles για το πραγματικά απίστευτα δύσκολο έργο το οποίο βγάζεις πέρας. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολα παίξηματα και για μία βέβαια τύπισσα η οποία δεν μασάει μία, είναι πάρα πολύ εργατική, πάρα πολύ δοτική και είναι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει. Να μπείτε να δείτε βιντεάκια και φυσικά εμείς τώρα θα ακούσουμε Rush.

όπως λέει ο Γκέντι Λι σε συνέντευξή του πολύ πρόσφατη, σε ερώτηση πολύ ωραία τύπου ποια κομμάτια δεν θα παίξετε και ποια κομμάτια έχετε βάλει στη setlist, είπε πολύ σοφά ότι πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μας ακούσουν και που μας λέγανε πάντα στις συναυλίες, αυτό το κομμάτι με έκανε να αρχίσω να παίζω drums, αυτό το κομμάτι με έβαλε στη διαδικασία να μάθω κιθάρα και τέτοια πράγματα. Οπότε αυτά τα πολύ έτσι εμβληματικά δεν μπορούμε να μην τα έχουμε στη set list, κι ας είναι τα πιο παιγμένα, χιλιοπαιγμένα και τα πιο γνωστά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ο τρόπος που το κοιτάνε, δεν είναι τύπου θα παίξουμε αυτά που θέλουμε εμείς οπωσδήποτε για να περάσουμε καλά. Θέλουνε να το δώσουν στον κόσμο. Οπότε δεν μαρτύρησε βεβαίως ποια θα είναι ακριβώς η set list. Βέβαια υπάρχει στο YouTube όλο το live. Αχ, δεν πειράζει. Αλλά λέει, ας πούμε, το Tom Sawyer, ας πούμε, θα το παίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι εκεί που θα γκρεμιστεί, γκρεμίζεται το live πραγματικά. Όμορφα πράγματα. Moving Pictures, έτσι για την ιστορία. 1981. Απίστευτη ράς, καταπληκτική, μοναδική, περιπετειώδη, συναρπαστική, άκρος μουσική και σε περιοδία. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, κλείνω την παρένθεση αυτή την ωραία. Και ας μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το ατμοσφαιρικό συνήθως της εκπομπής. Και έρχομαι σε μια διασκευή. Διασκευή σε ένα πασίγνωστο κομμάτι του Dylan, All Along the Watchtower, με την απίθανη εκτέλεση του Jimi Hendrix, που πάνω σε αυτήν πάρα πολλές διασκευές έχουν ακολουθήσει. Και εγώ έρχομαι στον Τεξανό Calvin Russell, που δίνει τη δική του εκδοχή με τη δική του τη φωνή. Πάμε.

αυτά τα live, έτσι, αυτές οι εκτελέσεις φωνή κιθάρα. Όταν έχουν τέτοιο ρεύμα και περνάνε κάτω στον κόσμο τόσο δυνατά, έχουν μεγάλη αξία. Πάρα πολύ ωραίος Calvin Russell και βεβαίως απάνω σε ένα κομμάτι τεράστια αξία. Τεράστιας αξίας, πολύ αγαπημένο. 2026, δίσκος καινούριος από τους All Them Witches που τον έχουμε επισκεφθεί και τιμήσει βεβαίως. House of Mirrors είναι ο τίτλος του δίσκου αυτού, του καινούριου, του 26, από την πολύ ωραία αυτή παρέα των All Them Witches με την... σε αυτό το δίσκο μία... πώς να τη χαρακτηρίσω, έχουν μία έτσι ατμόσφαιρα και αισθητική, μου φαίνεται πιο εσωτερική από κάθε άλλη φορά. Το House of Mirrors. Go Getter είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε μαζί. Κομμάτι που δεν έχουμε μοιραστεί μέχρι στιγμής στον αέρα. Go Getter είναι ένας χαρακτηρισμός ουσιαστικά για ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και επιδιώκει στη ζωή του μόνο την επιτυχία, πατώντας επιπτωμάτων που λέμε. Με οποιονδήποτε τρόπο να κατακτήσει την κορυφή. Πάμε λοιπόν. Το κομμάτι ξεκινάει με τον εξής στίχο. Λέει: πήρα τη δάδα και κατέβηκα στο Avalon. Πάλεψα με το φυτίλι, έκαψα το κερί. Drop down the matchbook on the longest drive. Έριξα το σπιρτόκουτο στη μακρύτερη διαδρομή. Παρακολούθησα την τέφρα από τα πίσω φώτα. Παρακολούθησα τον παλμό της καρδιάς να κυλάει μέσα στο καλώδιο. Drop the acid of the country spire. Έριξα το acid πάνω από τον πύργο της κομιτείας. Fought the turncoat in the village fen. Πάλεψα με τον προδότη στο έλος του χωριού. Took the road that no one drove again. Και πήρα το δρόμο που κανείς δεν οδήγησε ποτέ ξανά. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Στο μεταξύ, η δική μου αίσθηση τελείως, θέλω να το εκφράσω, σαν να έχει και έναν ρυθμό, ένα σκοπό να νουρίσματος από κάτω αυτό το go-getter. Καμία σχέση ο στίχος εν τω μεταξύ, αλλά μουσικά εκεί με παρέπεμψε εμένα. Και καθώς το ακούγαμε αυτό το κομμάτι τώρα, τον All Them Witches από τον τελευταίο τους δίσκο, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο μου το Λίου που λέει «Φρέσκο το τραγούδι που έστειλε, σε περίπτωση που δεν το έχεις βάλει, παύλα, ακούσει». Και πάμε στην περίπτωση των Jazz by the Lake. Jazz by the Lake είναι το project της Jasmine Saarela, η οποία είναι η τραγουδίστρια των Jazz and the Ancient Ones. Λοιπόν, άντσε να δεις τώρα, γιατί αυτό εδώ εμείς δεν ξέρω αν δεν το έχουμε ξαναβάλει. Μου φαίνεται το έχουμε ξαναβάλει, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τη σημασία έχει ότι δεν το βρίσκω εγώ τώρα, έτσι όπως θέλω να το βρω και μου κάνει εντύπωση. Okay, δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε έτσι όπως μας το στείλε ο φίλος μας, από το link που το έστειλε. Jazz by the Lakes. Jazz by the Lake, μάλλον. Και το κομμάτι Jelly Who. Πάμε λοιπόν. Κυκλοφορία 5 Ιουνίου 2026. Όχι, δεν το έχουμε βάλει σίγουρα. Άλλο έχουμε βάλει από το project το δικό της. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

μάλιστα, ενδιαφέρον η Jazz by the Lake και η περίπτωση του Τζέλιχου έτσι όπως κυκλοφόρησε πριν 3 μέρες, πριν 5 περίπου, ναι, πριν 4 μέρες βασικά. Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λίγο πάρα πολύ που μας το στείλες και το μοιράστηκες μαζί μας. Φινλανδία, ναι. Και ιδιαίτερη έτσι, πώς το λένε, το παρουσιαστικό είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωραία, πήγαμε Φινλανδία, ωραία. Ας πάμε τώρα Ιταλία, γιατί νομίζω έχω καιρό να έρθω σε αυτή τη δουλειά, την οποία επίσης την παρακολούθησα live, τη δουλειά των μέσα των Ιταλών, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Παιδιά και μουσική οι οποίοι παίζουν το δικό τους το υλικό με πάρα πολύ αγάπη και πολύ ωραίο ήχο, πολύ ουσιαστική η παρουσία τους επί σκηνής, τίποτα το ψεύτικο, όλο κατάθεση ψυχής από τους μουσικούς μέχρι την τραγουδίστρια που η στίχη κιόλας είναι δική της και εκφράζεται 100% μέσα από τον στίχο της. Λοιπόν, ο δίσκος των μέσα, ο τελευταίος είναι το άλμπουμ The Spin. Να είμαι ειλικρινής, όποια κυκλοφορία έχω ακούσει, βασικά το Close, τον δίσκο, το The Spin που ακολούθησε, μ' άρεσαν όλα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραίο συγκρότημα για αυτό που παίζουν και γράφουν. Το κομμάτι The Dress, αυτό θα ακούσουμε, είναι και μεγαλούτσικο. Και μέσα στην όλη έτσι ατμόσφαιρα και το ψηλο gothic που έχουν, το doom που λένε, έχουν και ένα κιθαρίστα ο οποίος υπογράφει ως μπλουζίστας, αλήθεια. Παρότι έχουν αυτό τον ήχο και θα το καταλάβετε. Το blues έτσι, βάλτε μέσα πολλά στοιχεία μέσα σε αυτό το blues. Για πάμε να τον ακούσουμε, πάμε να τις ακούσουμε.

Αυτά τα όμορφα από τους μέσα, τους Ιταλούς και το The Dress. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε έτσι, βαθαίνει η ώρα, πάμε προς τη μία σιγά σιγά. Θα σας πάω... Θα σας πάω σε John Lee Hooker. Ναι. I'm in the mood. Μαζί με την Bonnie Wright, η οποία παίζει εδώ slide κιθάρα. Φοβερή κι αυτή. Μιας και μιλήσαμε για blues πριν και το είχα εδώ έτοιμο το... Δεν κάνω πλάκα, καλώς το φίλο μου το Θανάση. Εδώ έτοιμο. John Lee Hooker και Bonamassa, αν προλάβουμε, γιατί έχω και κάτι άλλο όμορφα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το I'm in the mood.

Έτσι, από την τελευταία δουλειά του Μπονομάσα με συνεργασίες με πολλούς και διάφορους που διασκευάζουν BB King και λέγεται BB King's Blues Summit 100. Και αυτό ήταν το How Blue Can You Get. Λοιπόν, φοβερά παίξηματα και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι να μην πες στην παγίδα του blues, γιατί μετά θες πολύ. Δεν θες να τελειώσει, θες να κρατήσεις αυτόν τον ήχο. Αν και εγώ έχω μία άλλη πρόταση εδώ, άλλου κόσμου, και θα θέλω να σας πάω πάλι στον Devon Allman, τον ιό του Greg Allman από τους The Allman Brothers. Και αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που ακούγαμε και χθες με τον τίτλο Night Vision.

Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Και λέω να κλείσω με κιθαρίστα πάλι, αλλά αυτή τη φορά με ένα, πραγματικά είναι ένα θαύμα της φύσης αυτός ο Julian Lage, συγγνώμη, Julian Lage, έτσι προφέρεται, αυτός ο τόσο ωραίας αισθητικής τύπος, που παίζει και με την ηλεκτρική και με την ακουστική.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Κόλαση και πανικός.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.